0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Είναι το πρόσωπο, ιδίως στις πιο μικρές πόλεις, είναι το πρόσωπο το δικό μας. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ο γείτονάς μας. Δεν πάει να ανήκει σε όποιο κόμμα θέλει, το γείτονά μας. Αν κατέβουν δύο γείτονες για να βάλουν υποψηφιότητα, ξέρουμε ποιος θα κάνει δουλειά και ποιος δεν θα κάνει. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Τι σχέση έχει σε ποιο κόμμα ανήκει?
4: Κάποιοι δήμαρχοι στην Ελλάδα, Αποστολή, όταν πήραν την εξουσία, και επειδή το είχαν που λέμε αυτό, σαν τον Σίμου παράδειγμα και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι, λοιπόν, κάναν κίνηση ΜΑΤ. Σε τι αφορούσε? Στο να πετάξουν μακριά τις κομματικές επιρροές. Να γίνει σημάτ από την δραστηριότητά τους, από τη λειτουργία τους και από την καλή δημαρχία τους. Έτσι είναι.
3: Το σήμα έπεσε μόνο του, γιατί ξέρεις, είχα τέτοιο. Είχα το αυτόματο και το κόψα. Είχα το αυτόματο και έπεσε μέσα κατευθείαν για τις διαφημίσεις. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τώρα τα θέματα να βγούμε αύριο 7.30, γίνεται, θέλεις, μπορείς.
4: Ναι,
3: δεν είπαμε θέματα, δεν είπαμε τίποτα. Κάναμε σαν τις ειδήσεις σε αυτό το κανάλι που λέει συνέχεια τα αποκλειστικά. Έξι ειδήσεις όλα. Έξι ειδήσεις σε 3/4. Ορίστε.
4: Να βγούμε και αύριο το πρωί σε 7.30, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ωραία, να βγούμε, να συνεχίσουμε. Τότε να μην αναφέρω τα γεγονότα, αυτά τα θέματα που θα αναφέρουμε αύριο.
4: Okay.
3: Τα αφήνω. Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Καλημέρα στην Κατερίνη. Να πάμε να περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Τώρα είναι της ώρας και επανερχόμεθα εντός ολίγου για να δούμε αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με Βάκη Τσιοπανίδη, το πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο.
3: Και φύγαμε και μας έπεσε το 8:30. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Μας έχει φύγει εδώ η κατάσταση. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Γιατί η ώρα δεν είναι 8:30. Γιατί μπήκε το αυτόματο μέσα και την πάτησα εγώ. Μια στιγμή λίγο να βάλουμε το. Να πάμε στην κανονική ώρα των διαφημίσεων και να είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Γιατί η ώρα είναι 8:03 ακριβώς αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Πάμε λοιπόν διαφημιστικά.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
12: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
21: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
20: Τι διαβάζεις?
21: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
23: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
24: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5 και θα έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος, τον κύριο Βάκη Τσοπανίδη, σε λίγο μαζί μας. Είμαστε εδώ με απαχώμα, είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη.
25: Δεν έχω μάτια για να δω κανέναν πια.
3: Απαχώμα, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Απαχώμα, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Απαχώμα και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. Απ Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Μας συντροφεύει το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Εδώ μαζί μας η πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης σε λειτουργία, η Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Παραδοσιακή κουζίνα, παραδοσιακές νοστιμιές από τη δεκαετία του 30 με τον παππού Βασίλη Καρεκλά, σήμερα στον εγγονό Βασίλη Καρεκλά. Τα μεζεδάκια είναι η ίδια, η θέα στο θερμαϊκό μοναδική και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, στην Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.
25: Και πήγανε.
3: Και λίγο παραπάνω αμαλάχια έχει και μετρόναουμε.
25: Τα σκόρπισε ο άνεμος.
3: Αχ, τα σκόρπισε ο άνεμος και πήγανε τελικά χαμένα. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω τα μηνύματά σας λίγο αργότερα. Και του Άγγελου και του Βασίλη από το Λονδίνο, και του φίλου μου του Αναστάση του Καζατζίδη, και του Πέτρου του Καραβίδα, και του Δημήτρη, και του Γιώργου, και του Γιάννη, και του Βούπερταλ, γιατί και το Βούπερταλ είναι εδώ και μας ακούει. Βάκη, καλημέρα.
26: Απόστολε Μακριανίδη, πολύ καλημέρα από την πανέμορφη Λέσβο.
3: Α, είσαι Λέσβο σήμερα. Είσαι στη Μυτιλίνη ή κάπου αλλού?
26: Είμαι στη Μυτιλίνη και θα φύγω για Λέσβο.
3: Σωστός. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Σωστός ο παίκτης.
26: Είναι όπως λέει το τραγούδι, άλλους για χείο τράβηξε και άλλους για μυτιλίνη.
3: Και άλλους για άντα, σωστά. Μπορούσα να το κάνουν άλλους για Λέσβο, τράβηξε και άλλους για μυτιλίνη. Να το αλλάξουμε λίγο. Άσε που το καλώδιο είναι, έχει ηλεκτρικό ρεύμα, να ξέρεις.
26: Ναι, ναι, θα έρθει το καλώδιο τώρα σε λίγο, το περιμένουμε.
3: Το περιμένετε. Έχει ηλεκτρικό ρεύμα το καλώδιο, υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
26: Είχε χθες κάπου στην πορεία να πούμε, πρέπει να μπερδεύτηκε.
3: Ναι, στο δρόμο ήσουν, στο καράβι, μπερδεύτηκες και εσύ. Τι ακριβώς είναι. Βάκη, πήγες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι συζητάς, με ποιους συναντήθηκες, τι είπατε, τι λένε αυτοί για την ελληνική γεωργία?
26: Δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Βρίσκομαι στην πολύπαθη Λέσβο αυτή τη στιγμή, η οποία βιώνει τα πάνδυνα με τον αυθόδη πυρετό. Συνεχίζονται οι θανατώσεις, όπως συνεχίζονται και στην υπηρετική χώρα με την ευλογία των προβάτων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει στην κυριολεξία στυλώσει, έχει μουλαρώσει και έχει στυλώσει τα πόδια και λέει: εμείς δεν εμβολιάζουμε. Τα εμβόλια είναι τριτοκοσμικά, τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα και δεν μπορούν να εμβολιαστούν με τριτοκοσμικά εμβόλια. Δεν μας αρέσουν αυτά τα εμβόλια. Παρότι και η Ρουμανία έχει μπει στο χώρο των εμβολιασμών, 1.300.000 δόσεις πήρε δωρεάν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων, από την Κομισιόν. Η Κομισιόν έδωσε 1.300.000 δόσεις στη Ρουμανία και ξεκινάει η Ρουμανία τους εμβολιασμούς και αυτόματα ανοίγουν και εξαγωγές ζώων της Ρουμανίας. Εδώ εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, καθημερινά να σκοτώνουμε, θάνατο, καταστροφή, κτηνοτρόφους απλήρωτους, δεν ενδιαφέρει κανέναν το τι γίνεται.
3: Με συγχωρείς λίγο, μόνο στην Λέσβο διάβαζα, θανατώθηκαν περισσότερο από 80.000 εγωπρόβατα.
26: Κοντά στα 100.000 εγωπρόβατα έχουν φτάσει.
3: Και όλο το νησί για 450.000.
26: Και βοήδη. Και βοήδη.
3: Και βοήδη.
26: Όχι μόνο εγώ πράγματα. Και βοήδη και χοιρινά. Οτιδήποτε είναι δίοπλο, δίχυλο. Έχουμε φτάσει μαζί με την πανόλη ευλογιά και αυθόδη πυρετό κοντά στο 1.000.000 ζώο. 1.000.000 ζώα όμως. Πόσο είναι το ζωικό κεφάλαιο? Δεν γνωρίζουμε. Και τώρα έρχεται η πολιτεία και λέει θα κάνει ορολογικό έλεγχο. Τι σημαίνει ορολογικό έλεγχο? Θα ελέγξουν αν τα ζώα έχουν αντισώματα ή όχι. Αν έχουν αντισώματα όμως, τι προβλέπετε? Βλέπουμε ότι στη Λέσβο θανατώνουν αβέρτα υγιή ζώα με αντισώματα. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Τώρα ο ορολογικός έλεγχος. Απ' τη μία για μένα μπορεί να είναι και πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πούν το εξής. Ότι ξέρετε κάτι, δεν θέλετε να εμβολιάσετε. Είσαστε μόνο εσείς και οι Βούλγαροι έχετε απομείνει στην Ευρώπη που δεν θέλετε εμβολιασμό. Παρότι οι Βούλγαροι έχουν πάρει τις 500.000 δόσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προχώρησαν σε εμβολιασμό. Οι κτηνοτρόφοι της Βουλγαρίας κατηγορούν την Ελλάδα ότι εμείς τους πιέσαμε να μην προχωρήσουν και αυτοί σε εμβολιασμό και να συνεχίσουν να σκοτώνουν. Αλλά τώρα αν μας κάνουν ορολογικό έλεγχο, βρίσκοντας αντισώματα, δηλαδή ότι τα ζώα ή έχουν περάσει προηγούμενη νόσηση, το έχουν ξεπεράσει και είναι υγιέστατα, ή έχουν εμβολιαστεί με εμβολιασμό τον οποίο η ελληνική πολιτεία έκρινε ότι είναι παράνομος. Δεν είναι τα εμβόλια παράνομα, προς Θεού. Χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Όπως επίσης δεν είναι ο εμβολιασμός παράνομος. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβολιάζει. Η Κύπρος εμβολιάζει αυτή τη στιγμή. Η Σλοβακία έχει εμβολιάσει. Η Ουγγαρία έχει εμβολιάσει. Η Γερμανία έχει εμβολιάσει. Μόνο εμείς λέμε ότι δεν είναι καλά τα εμβόλια.
3: Μάλιστα.
26: Τώρα όμως όταν θα βρίσκουν τα ζώα με αντισώματα, θα πρέπει να θανατώνονται. Άρα δηλαδή θα σκοτώνουμε πλέον εκτός των αρρώστων ζώων και τα υγιή. Μήπως όμως αυτό ήταν ένας μοχλός πίεσης της Κομισιόν, της Επιτροπής Υγείας και Καλής Ζωής των Ζώων του Όλιβερ Βαρχελή προς την ελληνική κυβέρνηση και τους λέει το εξής: ή τα σκοτώνουμε όλα και τελειώνει η ξενοτροφία στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει ποτέ ξενοτροφία, ή προχωράτε σε εμβολιασμό. Δεν θα προχωρήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να προχωρήσει σε εμβολιασμό και δεν θα προχωρήσει γιατί έχει κρυφές ατζέντες, θεωρώ.
3: Στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται? Εμβολιάζονται παντού τα ζώα, δηλαδή αυτά τα οποία έρχονται εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό και τα έχουμε όπου στο τραπέζι μας, είναι εμβολιασμένα?
26: Όπου υπήρχε ευλογιά των προβάτων ή αυθόδης πυρετός, εμβολιάζουν κανονικά πλην της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Και σας είπα και προηγουμένως ότι η Βουλγαρία έχει πάρει 500.000 δόσεις από την Τράπεζα Εμβολίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τις χρησιμοποίησε, τις έχει να πούμε στα ντουλάπια. Και οι Βούλγαροι κτηνοτρόφοι επίσημα κατηγορούν την Ελλάδα ότι πήγε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τους έπεισε να μην προχωρήσουν σε εμβολιασμό. να μην σωθεί η κτηνοτροφία της Βουλγαρίας. Μόνο στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, να πούμε, να μην εμβολιάζουν και να σκοτώνουν. Να σκοτώνουν αβέρτα, έτσι, 1 εκατομμύριο ζώα, κοντά στο 1 εκατομμύριο ζώα, ευλογιά πανόλη και αυτό δυσπηρετός.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
26: Έχουμε, Απόστολο, 5 κτηνοτρόφους οι οποίοι αυτοκτόνησαν. Έχουμε δεκάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι πέθαναν από ανακοπές καρδιάς και εγκεφαλικά. Έχουμε εκατοντάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι τρέχουν στους ψυχιάτρους. Έχουμε εκατοντάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι πήραν διαζύγια γιατί δεν φέρναν στο σπίτι εισόδημα. Αντιλαμβάνεις, εκτός όλων των άλλων προβλημάτων, της διατροφικής μας αυτάρκειας, της οικονομικής ζημίας που προκάλεσαν στο κράτος. Η οικονομική ζημία ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Έχουν δημιουργήσει και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ξέρεις πόσα επαγγέλματα είναι γύρω από την κτηνοτροφία. Πόσος κόσμος επιβιώνει, να πούμε, από την κτηνοτροφία.
3: Διάβαζα, γιατί το έψαξα λίγο αυτό το θέμα. Λέω, από πού τρώμε, ας πούμε, από πού κάνουμε εισαγωγή κρέατος εγωπροβάτων. Αμνοερήφια, πρόβατα, κατσικίσιο, κρέας κλπ. Και Ρουμανία, Βουλγαρία, Νέα Ζηλανδία και Ισπανία.
26: Το πρόβλημα το μεγάλο στη Ρουμανία ήταν λόγω της ευλογιάς, και επειδή αρνούνταν και αυτοί να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς, ότι είχαν σταματήσει οι εξαγωγές. Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, βγήκαν στους δρόμους, κόντεψαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Όταν αντιλαμβάνεται ο πρωθυπουργός, ο φυτευτός πρωθυπουργός για να είμαι της Ρουμανίας, γιατί υπήρχε και αλλαγή στην εξουσία εκεί, γιατί δεν άρεσε στους Ευρωπαίους ο προηγούμενος.
3: Στην Ούρσουλα.
26: Ακριβώς. Εκεί τι γίνεται, βγαίνει ο πρωθυπουργός και ζητάει συγγνώμη από τους κτηνοτρόφους για τη λανθασμένη πολιτική του μη εμβολιασμού. Και πάει και ζητάει από τον Όλιβερ Βαρχελία, την Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζωής των Ζώων, εμβόλια, και του δίνουν 1.300.000 δόσεις δωρεάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάει ο εμβολιασμός και με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ξεκινάει η άρση των εξαγωγών ζώων, των ζώων που υπήρχε ως τώρα, προς τις τρίτες χώρες. Άρα ξεκινάει και πάλι η Ρουμανία να εξάγει ζωντανά ζώα. Εμάς μας λένε ψέματα ότι αν εμβολιάσουμε θα χάσουμε τις εξαγωγές. Η Κύπρος που εμβολίασε έχασε το χαλούμι, έχασε κανένα ποπ προϊόν. Που εμβολιάζει 13 χρόνια δεν εξάγει παντού τουρκικά ζωοκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
3: Δεν έχουμε και γάλα πολύ, έτσι δεν είναι? Όπου εισάγουμε γάλα? Από πού παίρνουμε γάλα? Αυτό το γάλα που πίνουμε από πού είναι?
26: Το γάλα
3: αφού δεν μας φτάνει το γάλα.
26: Όχι, δεν μας φτάνει, δεν έχουμε αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα. Αλλά
3: τι
26: και
3: κάνουμε?
26: Το πρόβιο τώρα. Όπου
3: και το πρόβιο ελαττώνεται σιγά σιγά.
26: Φυσικά, αφού σκοτώνουν τα ζώα, 1 εκατομμύριο ζώα μείον. Πόσα ήταν τα ζώα? Μας έλεγε τώρα, βάσει το ΠΚΠ, τα ζώα είναι 18 εκατομμύρια. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ είναι 11 εκατομμύρια. Τα ζώα που παράγουν δεν είναι ούτε 6. Αυτά τα οποία παράγουν και πουλάνε γάλα και κρέας. Πόσα είναι πραγματικά τα ζώα σε αυτή τη χώρα? Κάθεσε ποτέ κανείς να κάνει την καταμέτρηση, να ξέρουν πόσα ακριβώς ζώα έχουμε? Και θα πει 18 εκατομμύρια. Που τα βρήκαμε 18 εκατομμύρια. Πότε είχε η Κρήτη 8 εκατομμύρια πρόβατα?
3: Ναι.
26: Σωστά. Μην τρελαθούμε τελείως.
3: Άμα είχε τόσα εκατομμύρια πρόβατα, δεν θα μένε φούντα για φούντα. Θα είχε πάει στο βάθος η οικονομία της Κρήτης.
26: Τα 18 εκατομμύρια πρόβατα αντιστοιχούν σε 2 πρόβατα στον κάθε Έλληνα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
3: Σωστά. Να ρωτήσω λίγο, μέσα από ένα μήνυμα, για να φύγω λίγο από αυτό το θέμα. Διάβασα ότι κάτι που δεν ήξερα, μετατίθεται, λέει, τα σχέδια βελτίωσης για τις 10 Νοεμβρίου 2006 με έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης για σχέδια βελτίωσης 263,5 εκατομμύρια ευρώ κτλ. Τι βελτίωση, γιατί ποια βελτίωση μιλάνε?
26: Για τους... Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, βγαίνουν σχέδια βελτίωση για αγορά τρακτέρ, για εξοπλισμό.
3: Για τους αγρότες είναι αυτό.
26: Για τους αγρότες, ναι.
3: Αυτό είναι και
26: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποιο ποσοστό είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και κάποιο ποσοστό είναι η ιδία συμμετοχή η οποία καλύπτει τη μεδανιδότηση. Το ζήτημα είναι ποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και να μπορεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα. Ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί οι περισσότεροι των αγροτών είναι καταχρεωμένοι. Και εδώ έχουμε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα πέραν των σχεδίων βελτίωσης. Έχουμε την απληρωσιά που μας δέρνει από τότε που αυτός ο μέγας φωστήρας, ο πρωθυπουργός μας, που από Τσιτάχ, Μέση, Δε Μωυσής, μετά έγινε μέγας Αλέξανδρος και είπε ότι για το θέμα του ΠΚΠ, ό,τι δεν λύνεται, λέει, κόβεται, όπως το γόρδιο δεσμό. Ναι, μετέφερε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τι έκανε. Πράγματι, έτσι όπως το είπε, έγινε έτσι. Ό,τι δεν είναι, τι κόβεται. Κόπηκαν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Από τότε που μεταφέρθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, κόπηκαν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Ενώ η Ιταλία πριν από δύο μήνες έχει ολοκληρώσει τις πληρωμές της φετινής χρονιάς, εμάς χρωστάνε τα μισά της περσινής και υπάρχουν ακόμα άκουσον. Αγαπητέ Απόστολε, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι θα πληρωθούν τώρα, είναι εξαγγελίες ότι θα πληρωθούν, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, επιδοτήσεις του 19, του 19. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με το που γίναν κυβέρνηση άρχισαν την πάψη πληρωμών στον αγροτικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι που τους σκότωσαν τα ζώα με τις πιστόλες ως κοινοί γκάνγκστερς, μπήκαν μέσα στο στάβλο, σκοτώσαν τα ζώα τους, αφήσαν χωρίς εισόδημα. Και από τη στιγμή που γίνεται η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η ΑΔΕ δεν έχει πρόσβαση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν θεωρεί ότι τα ζώα τους τα σκότωσε η πολιτεία, δεν θεωρεί και δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία και έχει για δύο χρόνια αυτούς τους ανθρώπους που τους σκοτώσαν τα ζώα, που δεν έχουν κανένα εισόδημα, τους κόπηκε τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Πιτσίλης.
3: Να σε ρωτήσω λίγο, εάν αλλάξει η κυβέρνηση. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, έχουμε άλλο πρωθυπουργό, έχουμε κάποιους άλλους υπουργούς, πιστεύεις ότι θα αλλάξουν και τα πράγματα γενικότερα?
26: Εξαρτάται.
3: Ή θα έχουμε μπαλώματα?
26: Εγώ θεωρώ ότι η παρούσα βουλή είναι μια μονοκομματική βουλή. Όλα τα κόμματα που μετέχουν αυτή τη στιγμή του κοινοβουλίου έχουν ακριβώς την ίδια περπατησιά. Το είδαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Το βλέπουμε τώρα και με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Τι αλλάζει? Στην ουσία είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Και τα αφεντικά έξωθεν είναι πάντα τα ίδια.
3: Εσύ τώρα πώς το βλέπεις το μέλλον, δηλαδή τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής?
26: Το μέλλον, αν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε, ναι, τώρα, είναι σκοτεινό και αβέβαιο και δεν βλέπω απολύτως κανένα φως στο τούνελ.
3: Γιατί αν θυμάμαι καλά θα πρέπει ένας νομός, μια περιοχή για να κριθεί ότι είναι εντάξει τα εγωπρόβατα, πρέπει να περάσουν 90 ημέρες από την τελευταία ημέρα που βρέθηκε αυτό δυσπυρατός, έτσι δεν είναι?
26: Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν κάποτε σχεδόν...
3: Αυτό λέγανε τουλάχιστον, αυτό διάβαζα.
26: Σχεδόν έτσι όπως το λέω, ήταν κάποτε, ήταν 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα στην περιφέρεια.
3: Ναι.
26: Και έρχεται τώρα, έρχονται οι φωστήρες της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι ειδικοί, γιατί αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Και το 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιφέρεια, το κάνουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στη χώρα. Μα σοβαρά. Εδώ έχουμε ξεπεράσει τα δύο χρόνια.
3: Α, δηλαδή, αν υπάρχει κρούσμα στην Κρήτη, ας πούμε, και δεν υπάρχει πουθενά αλλού, θα πρέπει να περάσουν 6 μήνες.
26: Ακριβώς. Και πάμε τώρα. Εγώ σου λέω ότι σήμερα που χθες είχαμε δύο κρούσματα στη Ροδόπη, είχαμε στην Ήπειρο, είχαμε στην Πελοπόννησο. Γενικά έχουμε κρούσματα συνεχώς, έτσι. Αν πούμε ότι σήμερα τελειώνει η ιστορία της ευλογιάς. Πρέπει να μετρήσουμε 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. 6 μήνες, σωστά. Θα κάνουμε και εισαγωγή που δεν υπάρχουν στο εξωτερικό για να φέρουμε ζώα. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και βρίσκουμε ζώα. Θα φέρουμε αρνάδες. Αυτά θέλουν και ένα χρόνο για να γίνουν παραγωγικά. 6 και 12, 18. Αλλά πρέπει να μεσολαβήσουν όταν μετά τους 6 δεν μας επιτρέπουν να βάλουμε κοπάδι μέσα. Μας επιτρέπουν να βάλουμε καμιά εικοσαριά μάρτυρες και αν δεν πάθουν τίποτα οι μάρτυρες, τότε μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή. Άρα άλλους 6 μήνες. 6 και 6, 12. Και 12 για να γίνουν παραγωγικά 24. Αν όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να βάλουμε ζώα και να είναι παραγωγικά αυτά τα ζώα μετά από 24 μήνες.
3: Η ταχύτητα διαφυγής της σκέψης των αρμοδίων είναι φοβερή, έτσι. Μου θυμίζουν εξώσφαιρα. Το πέμπτο και πιο εξωτερικό στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας.
26: Το έλεγα το μυαλό.
3: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
26: Να το πάρει η NASA, να αφαιρέσει κάποιον τον εγκέφαλο, να πούμε, να το πάρει και να το ερευνήσει το πώς σκέφτεται ο Έλληνας, να πούμε, και με ποια λογική σκέφτεται.
3: Δηλαδή, έχεις ευλογιά στην Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη, πουθενά άλλου. Θα πρέπει να περάσει ένα εξάμηνο.
26: Ένα εξάμηνο.
3: Για όλη την Ελλάδα. Ποια λογική βάση έχει αυτό? Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ποιος υπουργός το σκέφτηκε αυτό, Βάκη?
26: Αυτά έγιναν επί τσιάρα κέλα με πρόεδρο της Επιτροπής του Μπιλίνη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή περνάει η ώρα και έχουμε μόνο από ό,τι βλέπω 6-7 λεπτά. Να σε ρωτήσω, αυτές οι επαφές όλες που έκανες στο εξωτερικό, σωστά?
26: Σωστά.
3: Τι αντιμετώπισες, τι σου είπαν αυτοί για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα? Γνωρίζουν τι συμβαίνει στη χώρα μας? Ή τα μάθαιναν για πρώτη φορά? Και αν τα γνώριζαν, γιατί δεν κάνουν κάτι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης?
26: Κάποια πράγματα τα μάθαιναν για πρώτη φορά. Όταν πήγα στον Επίτροπο Γεωργίας και του εξήγησα το πώς γίνεται το σκάνδαλο του ΠΚΠ, εκεί ξεκινάει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι, με την επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες και με την συζήτηση που είχα επί 3,5 ώρες με τον Επίτροπο Υγείας. Μετά επισκέφτηκα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ξεκίνησε να ξεδιλύγεται το σκάνδαλο το ΠΚΠ, το οποίο σημειωτέων δεν έχουμε δει ακόμα ούτε το 30%, είμαστε γύρω στο 25% έτσι που το υπολογίζω. Πάμε παρακάτω. Το ότι γίνεται με την ευλογιά και με τις ζωονόσους. Κρατώ ενήμερες και τις δύο επιτροπές, και την DG Agri, την Επιτροπή Γεωργίας, και την DG Sande, τους κρατώ ενήμερους συνεχώς, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Σχεδόν κάθε εβδομάδα στέλνω επιστολή και λαμβάνω απάντηση από τις δύο επιτροπές. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ήξερε τι συμβαίνει. Και μάλιστα, εμείς ήμασταν αυτούς που αναγκάζουμε την Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζωίας να πιέζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προχωρήσει επιτέλους σε εμβολιασμό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός. Είναι ότι δικαιούμασταν για την ευλογιά αλλά και για τον αυτόδη πυρετό χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν ζητήθηκαν ποτέ. Δεν σου κάνει εντύπωση γιατί δεν ζητήθηκαν? Θες να σου εξηγήσω γιατί δεν ζητήθηκαν? Γιατί αν παίρναμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της ευλογιάς, θα είχε το κάθε νόμιμο δικαίωμα να παρέμβει η Λάουρα Εκοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ελέγξει τον τρόπο διαχείρισης. Άρα δεν παίρνουμε ούτε μια δεκάρα από αυτά που δικαιούμαστε να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειριζόμαστε την όλη αυτή τραγωδία με εθνικά κονδύλια από τον εθνικό κορβανά. Γιατί αν παίρναμε έστω και ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα δικαιούμαστε, που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι περαιτέρω αποζημιώσεις, τότε θα μπορούσε να μας ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό δεν θέλουν οι δικοί μας. Να ελεγχθούν από κανέναν.
3: Πες μου λίγο για ο ΠΚΠ, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται.
26: Είμαστε κάτω από το 30%. Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα ούτε το 30%
3: των επιδοτήσεων.
26: Το 30% του σκανδάλου, όχι των επιδοτήσεων.
3: Α, το σκανδάλου. Τα πρόστιμα σκανδάλου είναι μεγάλα, έρχονται συνέχεια. Τα λέμε και εδώ στην εκπομπή. Ναι.
26: Παρότι φεύγει η Λάουρα Εκοβέση, εμένα προσωπικά δεν με ανησυχεί.
3: Πάντως, για να πω εδώ για τις προκαταβολές από ό,τι λένε των ενισχύσεων, προβλέπεται, τώρα το προβλέπεται είναι μια λέξη η οποία έχει και ένα ιδιαίτερο φάρδος, έως τις 31 Οκτωβρίου. Για τους παραγωγούς που υπέβαλαν αιτήσεις από 25 Σεπτεμβρίου, ναι. Και όσοι από 26 Σεπτεμβρίου και μετά έως και 16 Οκτωβρίου θα τα πάρουν αργότερα τα λεφτά.
26: Περίπου 90.000.
3: Παραγωγούς που υπέβαλαν αιτήσεις από 25 Σεπτεμβρίου, ναι. Και όσοι από 26 Σεπτεμβρίου και

0: λόγω οικονομικών θεμάτων. Μου σκοτώσαν τα ζώα, δεν είχα χρήματα, δεν τα πέρασα στο κτηματολόγιο, άρα δεν μπορώ να δηλώσω τα χωράφια που είναι πάπου προς πάπου δικά μου, έτσι. Τα δικά μου τα χωράφια, τα ιδιόξυτα, δεν μπορώ να τα δηλώσω σε δήλωση καλλιέργειας, γιατί δεν έχω ΚΑΕΚ.
1: Δεν μπορούσε να υπάρξει μια ρύθμιση από το Υπουργείο και αυτό το θέμα.
0: Τώρα, αφού δεν πάνε από τις 650-670 χιλιάδες άνθρωποι που κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μόνο οι 90 χιλιάδες. Και 16 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία. Και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Δηλαδή θα χαθεί το 80% των αγροτεμαχίων από τις επιδοτήσεις, από το σύστημα των επιδοτήσεων, γιατί ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Έπρεπε να κοπούν οι επιδοτήσεις μας. Και αυτά τα χρήματα, μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο αγρότης όταν θα τα πάρει αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα, δεν είναι από τον εθνικό κορβάτα, δεν τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί υπάρχει αυτή η λάθος αντίληψη στους αστούς ότι τα χρήματα των επιδοτήσεων τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Είναι χρήματα ευρωπαϊκά, τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ο αγρότης δεν πάει να τα επενδύσει στα νησιά Κέιμαν και σε οικονομικούς παραδείσους. Τα αφήνει στις αγορές. Στις τοπικές αγορές αυτά τα χρήματα γίνεται κύκλος, φαντάζεσαι να λείψουν 2,5 δισεκατομμύρια από τις τοπικές αγορές. Πόσο είναι μεγάλο το
1: τεράστιο
0: κλίμα.
1: Ποσό.
0: Όχι μόνο για τον αγρότη, αλλά και για τους επαγγελματίες των αγροτικών περιοχών, αυτά περιμένουν. Πώς θα πάρει ο αγρότης την επιδότηση να κινηθεί λίγο η αγορά.
1: Αυτά, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο στο λεπτό που μας έμεινε.
0: Κουράγιο. Φώτιση. Δεν ξέρω, κάποτε πρέπει αυτό το άγιο πνεύμα να πούμε να καθίσει τα κεφάλια.
1: Και εμβόλιο στα ζώα, να λες. Εμβόλια στα ζώα για να βγούμε από την κρίση.
0: Για το λέω φώτιση, να πούμε, να του δώσει τη φώτιση να προχωρήσουν επιτέλους στη λογική. Δεν μπορώ να ακούω καθηγητές πανεπιστημίων και κτηνιάτρους να λένε θα χάσουμε τις αγορές, θα πέσει τιμή στο γάλα, θα χάσουμε τις εξαγωγές μαλλιών στην Αυστραλία. Άνθρωπε, δεν σπούδασες οικονομικά. Δεν είσαι οικονομολόγος. Άνθρωπε, κτηνιάτρους. Τελείωσης. Η δουλειά σου είναι να σώσεις τα ζώα. Πρέπει να πάρεις την πιστόλα, το καρφωτικό που καρφώνουν τον πετό και να μπεις μέσα στους στάβλους και να σκοτώνεις ζώα. Σώσε τα ζώα. Δεν σε ενδιαφέρουν οι αγορές. Άσε τις αγορές για τους άλλους. Αν προβληματίζονται κάποιοι μεγαλογαλακτοβιομήτες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Γιατί ήρθε η ώρα, είναι 8:30. Ακριβώς επανερχόμαστε σε λίγο, ένα ημίωρο γεμάτο ακόμη, μαζί με τα διαφημιστικά βέβαια, διότι η εκπομπή παρέχει και τοποθέτηση προϊόντων έστω λεκτικά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...

0: Κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
7: Πετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Έχουμε και οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Μαζί μας ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, ο κύριος Μουτσιάνας Γιώργιος, να μας ενημερώσει για τα περαιτέρω. Γιώργο, καλημέρα.
1: Απόστολε, καλημέρα σε σένα και στην ωραία ραδιοφωνική μας παρέα.
0: Γιώργο, τι ακριβώς κάνουν οι Σαρακατσάνοι? Πάλι στη Στράτα και στο Λιβάδι διαδρομές, φυτονήμια και πολιτισμική μνήμη των Σαρακατσανέων. Για πες μας, ή των Σαρακατσάνων να το πω καλύτερα.
1: Ναι, ωραία. Απόστολε, όπως γνωρίζεις, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη, την καταγραφή, την τεκμηρίωση, τη διάδοση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα σε αυτό το πνεύμα έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαστε εδώ στη Βόρειο Ελλάδα από τους λίγους φορείς που ασχολούνται με την έρευνα του λαϊκού πολιτισμού, και ως εκ τούτου είναι τιμητικό για μας το Υπουργείο Πολιτισμού και δι' οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς να συνεργάζονται με το κέντρο. Αυτή η συνεργασία έβγαλε πέρυσι αντίστοιχη εποχή μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Νιάρχος στην Αθήνα, και φέτος, δεύτερη χρονιά, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτές τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχουμε την εκδήλωσή μας με θέμα «Στη Στράτα και στο Λιβάδι. Διαδρομές, φυτώνυμα και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων». Μία εκδήλωση η οποία, επειδή φέτος οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αφιερωμένες στο περιβάλλον και πώς θα το διασώσουμε και θα το προφυλάξουμε αυτό, οι θεματικές ενότητες του κέντρου είναι αντίστοιχες.
0: Για να έρθουμε λίγο έτσι να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτή η δράση, αυτή η υβριδική δράση. Δηλαδή, όταν λέμε υβριδική, τι σημαίνει? Η σύγκληση του φυσικού, διαζώσεις δηλαδή, και του ψηφιακού κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σωστά. Είναι δηλαδή μια εικονική περιήγηση προσβάσιμη από όλους που θα παρευρεθούν. Και ο θεατής, αν μπορώ να το πω έτσι, γίνεται μέρος του έργου, δηλαδή κινείται στον χώρο της παράστασης.
1: Θα τους ταξιδέψουμε σε αυτά τα οποία είναι η θεματολογία της εκδήλωσης. Διότι αυτά που θα παρουσιάσουμε εκεί, που θα παρουσιάσουν οι τρεις κύριοι που είναι ομιλητές, που θα τους πούμε μετά, είναι αποτέλεσμα έρευνας. Αυτοί οι άνθρωποι, όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο που λειτουργεί το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, κάνουν με τη βοήθεια τη δικιά μας επιτόπιες επισκέψεις και έρευνες, όλα αυτά που λένε να τα τεκμηριώσουν και να τα παρουσιάσουν, διότι αυτή τη στιγμή και πολύ ορθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έχει και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αυτές οι ημέρες που έχει καθιερώσει είναι εξαιρετικές, διότι τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, προσπαθούν όλοι οι πολιτιστικές ομάδες και όλοι που έχουν σχέση με το λαϊκό πολιτισμό να παρουσιάσουν αυτό που είναι ο καθένας και όχι να αποδεχόμαστε από το εξωτερικό όσα έρχονται, τα οποία ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά εμείς έχουμε πολύ καλύτερα πράγματα να αναδείξουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και να αντιδράσουμε σε όλα αυτά που γίνονται στην παγκοσμιοποίηση κατά κάποιο τρόπο, να παρουσιάσουμε τη δικιά μας ταυτότητα και εμείς ως Σαρακατσάνοι και ως κέντρο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
0: Και αυτό πλέον θα γίνει ψηφιακά. Να πάμε λίγο στους ομιλητές.
1: Ναι, ομιλητές. Έχουμε τρεις ομιλητές. Πρώτος είναι ο Κώστας Οντίνας, ο γνωστός καθηγητής γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας. Το θέμα του είναι «Από τη Στράτα στη λέξη, τοπίο, γλώσσα και μνήμη στο σαρακατσάνικο κόσμο». Δηλαδή, ο κύριος Δίνας θα μας πει τι, θα μας πει που οι Σαρακατσάνοι ως σκηνίτες, τη στιγμή που ξεκινούσαν για τη Μακεδονία από τη Χαλκιδική για να πάνε στο Καμάξαλάν, στο Βέρμιο και στα βουνά αυτά, σε αυτήν τη, γιατί η Στράτα αυτό είναι το καραβάνι που κάνουν οι Σαρακατσάνοι. Λοιπόν, και το καραβάνι αυτό συνδέεται άμεσα με τη φύση. Είναι οικολογικής φύσεως όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε. Ο κύριος Δίνας θα μας πει τι γλώσσα χρησιμοποιούσαν, πώς αναδεικνύονταν τα μέρη που περνούσαν, και πραγματικά αυτό θα είναι κάτι συγκινητικό, γιατί συνδέει τους Σαρακατσάνους με τους τοπικούς πληθυσμούς όλων αυτών που ανέβαιναν πάνω στα βουνά. Αυτό θα το κάνει ο κύριος Δίνας. Ο Δημήτρης ο Καψάλης, ο γλωσσολόγος, θα μας πει για τις Στράτες των Σαρακατσάνων, ποιες παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης κάναν και η σχέση που είχαν με το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή ουσιαστικά η εισήγηση αυτή εστιάζει στις παραδοσιακές διαδρομές των Σαρακατσάνων, στον τρόπο που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον και με την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Αυτό που λέγεται προηγουμένως με τον συνομιλητή σας. Προσπαθούμε δηλαδή ουσιαστικά να αναδείξουμε όλη αυτή την γκάμα του πολιτισμού και της κτηνοτροφίας που είχαν οι Σαρακατσάνοι. Και ο κύριος Νίκος Βογιατζής είναι ο τρίτος ομιλητής. Θα μιλήσει για το λεξιλόγιο της Στράτας. Ετυμολογικές και ιδιωματικές διαδρομές των Σαρακατσανέων φυτονημίων. Δηλαδή, με όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Βογιατζής έγινε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και ρωτούσε τους τελευταίους Σαρακατσάνους που ανεποκατέβαιναν για τα φυτονήμια, τα φυτά, αυτά που έβλεπαν στον δρόμο, ποια ήταν η αξία τους, πώς λέγονται, πώς χρησιμοποιούνταν, διότι από όσο λέμε παρόνες σε μερικές έρευνες που έκανε και ήταν συγκινητικό αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε διαδρομές, π.χ. στον Όλυμπο, την τελευταία φορά ήμασταν στον Άγιο Σπυρίδωνα εκεί στην Πιερία και ήταν κάποιοι μεγάλοι Σαρακατσάνοι οι οποίοι ανεποκατέβαιναν μέχρι και τελευταία στον Όλυμπο και καταγράφανε όλα αυτά τα φυτά, πώς τα χρησιμοποιούσαν για βότανα, για φάρμακα, για φαγητό και τα σχετικά. Είναι φανταστική όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό περίπου είναι το νόημα αυτής της εκδήλωσης που θα κάνουμε την επόμενη Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ σημαντική να την επαναλάβουμε ακόμη μια φορά. Ώρα την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, Παρασκευή και τόπος. 16 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ένα πολύ ωραίο μέρος και για επίσκεψη και για ένα βραδινό καφέ για φαγητό είναι. Λοιπόν, και με θέμα αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, την οικολογική διάσταση όλων αυτών που πρεσβεύει ο λαϊκός πολιτισμός.
0: Καλή επιτυχία εύχομαι, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τομουτσιάνα, τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Γιώργο, καλή σου μέρα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, θα είναι ένα σπουδαίο γεγονός αυτό, πιστεύω και για την Ελλάδα και για την πόλη ιδιαίτερα.
1: Απόστολο, ευχαριστώ πάρα πολύ και μια υπενθύμηση, με το κέντρο ανακαλύπτουμε, συμμετέχουμε, ερευνούμε, προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι για να είναι οι ρίζες βαθιές, να μην είναι ευάλωτες στους αέρες που έρχονται από το εξωτερικό. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από σας.

φίλος μου, για να δούμε που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει Άγγελος Μαραγδής είμαστε. Αποστόλη καλημέρα. Η Τουρκία μας βλέπει σαν μια χώρα με ειδικές ανάγκες. Δεν νομίζω πια, αγαπητέ μου φίλε Άγγελε, δεν νομίζω πια να μας βλέπει έτσι. Ο Άγγελος μιλάει για το Αιγαίο, για Ανατολική Μεσόγειο. Ήρθε η ώρα λέει, να βγει η ομάδα από τα αποδυτήρια στο γήπεδο και λοιπά και λοιπά. Έχουμε τους καλύτερους πιλότους, αυτό είναι σίγουρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλο το μήνυμα του φίλου μου του Άγγελου και θα πρέπει να βγάλω και μια κεντρική ιδέα. Θα το κάνω αύριο μάλλον. Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι Απόστολοι. Στο τέλος εμείς θα κρατήσουμε την Ήμβρο και την Τέδεδο για να πίνουν το καφεδάκι τους οι Έλληνες που θα μπαινοβγαίνουν στα στενά του Βοσπόρου και θα επισκέπτονται την πόλη και τα πατρώα εδάφη για να τρώνε τα χαψία του Ευξήνου Πόντου. Ο καιρός γαρεγγής, λίγη υπομονή ακόμη και θα λαλήσει ο πυτεινός για τη μεγάλη επανέγερση. Νομίζω ότι είναι καλό πράγμα έτσι, Βασίλη, να έχουμε έτσι, μια πλήρη δοξία για τέτοια γεγονότα. Ο Αναστάσης ο Καζατζίδης, Απόστολε καλημέρα και στον καλεσμένο σου θα σε υπερπαρακαλέσω ποια είναι η πνίκα και ποια είναι η σημασία της, γιατί δεν ξέρω να τα ακούσουμε όλοι. Δεν προλαβαίνω σήμερα, είπα 5 πραγματάκια για την... Να πω και αύριο. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα με υγεία, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Απόστολε καλημέρα, να έχεις καλή. Δημήτρης Καζατζίδης, καλά, εκείνο ήταν άλλο πάλι. Α, ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης ήταν για την Νίκα. Ωραία. Δημήτρης Καζατζίδης, Απόστολε καλημέρα, να έχεις καλή εκπομπή. Απόστολε, θα ήθελα να σε παρακαλώ πολύ να σχολιάσεις αυτό που είπε ο Τσίπρας για το καλώδιο. Νομίζω το σχολιάσαμε μέσα στην εκπομπή. Το όνομα σε τηλεπικοινωνιών έχει και ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι. Αντί για ηλεκτρική διασύνδεση. Ιωάννης Αποστολίδης, καλημέρα, πολιτευόμενος, παγκόσμιος πρωταθλητής Βαρέως Βαρών Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοτσάς Αναστάς, Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Υπάρχουν δύο κοινωνίες της παροχής υπηρεσιών και μία της παραγωγής, αλλά εδώ έχουμε παραγωγής υπηρεσιών στο μεγαλύτερο βαθμό που βολεύονται οι ψηφοφόροι. Το κρέας όμως βασίζεται στα δανεικά και ο νόνο ήτο, εκλογές να κερδίσεις, αυτή είναι η άποψή μου. Τσολιάς, τώρα θα διαβάζω όπως έρχονται, έτσι δεν τα κάνω αναγραμματισμό. Τσολιάς Νίκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Αποστόλη από το Ανόβερο. Εδώ στη Γερμανία άρχισε ο εργασιακός μεσαίωνας, αφού στα deal υπηρεσία διανομής πακέτων μας υποχρεώνουν να δουλεύουμε και τις αργίες ενδεχομένως και τα Χριστούγεννα. Από την η Ελένη Τσαπανίδου. Κρινίδες, αν έτσι, Ελένη, κρινίδες. Δεν δέχονται τις ταυτότητες που εκδόθηκαν. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι μπορούμε με ταυτότητα μπλε κάτω από 15 χρόνια να βγάλουμε ταυτότητα, αλλά δεν την εφαρμόζουν και απειλούν τα παιδιά. Αν δεν έχουν νέες ταυτότητες, δεν θα πάνε εκδρομή. Α, κατάλαβα. Έτσι, για το διαβατήριο. Όλη η ιστορία γίνεται για το διαβατήριο. Ανέστησε Γαβαλετάκης από το Ηράκλειο. Η καλύτερη συζήτηση με τον Βάκη Τσομπανίδη σημερινή. Καλό Σαββατοκύριακο από Ηράκλειο. Επίσης, Ανέστη. Η φίλη μου η Λίνα, με τα πολύ έτσι, γλυκά της λόγια. Καλημέρα, Λίνα, και σε σένα. Ο φίλος μου, ο Βασίλης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, στην δική του καλημέρα. Και ο φίλος μου, ο Πάνος από την Άνω Πόλη, είναι εδώ. Είναι μαζί μας. Ο Γιάννης είναι μαζί μας από το Λεβερκούζεν και ο Γιώργος είναι από την Στουργκάρδη. Καλημέρα και στην Βαγγελιό στην Καλαμαριά και στο φίλο μου τον Γιώργο στην Κοζάνη. Αυτά και άλλα μηνύματα εδώ, για να τα διαβάσω και αυτά. Ορέστης Μπίθας, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή κτλ. Εύχομαι ένα όμορφο και χαλαρό Σαββατοκύριακο σε όλο το εξαιρετικό κοινό του Μετρόπολης 95,5. Νίκος Σιαμπανόπουλος, καλημέρα Νικολάκη, Δυτική Θεσσαλονίκη. Νίκη, Γκόγκος Απόστολος, καλημέρα, μια υγεία. Συνέχισε έτσι δυναμικά όπως πάντα. Απόστολος Γκόγκος σημαίνει Απόλλωνας Καλαμαριάς, έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και ο φίλος μου ο Σάββας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, βλέπω εδώ, είναι μαζί μας με τον δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι άλλο σε μήνυμα, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με την εκπομπή μας. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Πέρασε η ώρα.

0: Καλή φίλη στο παλάτι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε να πούμε καιρό. Έχουμε να πάμε λίγο στη Φόρμουλα 1, να περάσουμε και να περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Τρεις αγώνες έχω διαλέξει. Μην ζητάτε, παιδιά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη ή τραγούδια από αυτή την εκπομπή. Απλώς σημειώνω κάποιους τραγουδιστές που θέλετε και τους βάζω σε κάποιες άλλες εκπομπές. Μεταδίδω κάποια από τα τραγούδια τους. Καλημέρα στην Πτολεμαΐδα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο και το νέο μήνυμα από τη φίλη μου την Ελένη και τον κύριο Νικολαίδη που ήρθαν εδώ από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλο το μήνυμά σου, φίλε Στάθη, από την Καβάλα. Τεράστιο, πολύ μεγάλο. Πάμε λίγο έτσι να δούμε τον καιρό. Να πούμε ότι από σήμερα θα έχουμε βροχές, μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι ιδιαίτερα και έπειτα στη δυτική και κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και κάποιες βροχές στα ορεινά ιδιαίτερα της Κρήτης, ενώ οι περισσότερες βροχές θα είναι αύριο Κυριακή, ένα κύμα το οποίο θα περάσει πάνω από όλη τη χώρα και Δευτέρα και Τρίτη βροχές, αρκετές βροχές και μπόρες και καταιγίδες με τους ανέμους να είναι ήπιοι αυτή την ώρα, νοτιάδες και δυτικοί κατά κύριο λόγο και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, με αέριδες οι οποίοι δεν ενοχλούν καθόλου, μάλιστα, αφού πουθενά αυτή την ώρα δεν υπερβαίνουν και όλη την ημέρα έτσι θα πάνε, πουθενά δεν θα έχουμε πάνω από 4 μποφόρ. Αυτά και με τους ανέμους. Να περάσουμε λίγο ενδεικτικά σε θερμοκρασίες. Σήμερα το μεσημέρι 27 στον Εύρο, 25 στην Καβάλα, 24 στα Μουδανιά, 28 στις Σέρες, 20 μέχρι και 26 στην Δυτική Μακεδονία. Και το πρωί τα πράγματα ήταν έτσι πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είχαμε και εντεκάρια είχαμε στη Δυτική Μακεδονία και δεκάρια. Να πάμε λίγο στον κάμπο. Οι θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς, όσους θα είναι και στην Αθήνα. 26 θα έχει η Πάτρα, 26 βαθμούς θα έχει και η Γουμενίτσα. Συγγνώμη, η Άρτα, 22 θα έχει η Γουμενίτσα, 25 η Κεφαλονιά. Στα νησιά 27 θα έχουν τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και στην Κρήτη λίγο χαμηλότερη η θερμοκρασία. Να πάμε λίγο να δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, αργά το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές. Οι βροχές θα έρθουν από αύριο στις 11-12 η ώρα και έπειτα, ενώ θα έχουμε και συννεφιές από το βράδυ και θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη και την Τετάρτη, και η θερμοκρασία από Τρίτη και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει. Το 27 σήμερα το μεσημέρι θα γίνει 15 το μεσημέρι της Τρίτης. Στο Μοναστήρι βροχούλες, θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου. Στους Αγίους 40 τα ίδια και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 25 βαθμούς σε Κελσίου. Στην Αμόχωστο ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς, συννεφιά αύριο με 31 βαθμούς και στην πρωτεύουσα του Πόντου στην Τραπεζούντα ήλιος με 22 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο. Αυτά και με τις θερμοκρασίες.

Πάμε έτσι, αφού απολαύσαμε και λίγο μουσική από τα παλιά, από τα δικά μας χρόνια. Sorry, I'm late.

0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο, ειλικρινά τραγούδι, κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούμε. Και πάμε τώρα, έτσι, να συνεχίσουμε την εκπομπή. Δεν μας έμεινε πολλή ώρα ακόμα. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ φυσιολογικές. Οπότε εσείς μπορείτε να απολαύσετε ακόμη ένα ουζάκι βλέποντας τη θάλασσα παραδοσιακά. Φρέσκα ψάρια σε ένα χώρο που μυρίζει παράδοση και από εσωτερικό και από εξωτερικό χώρο. Η θέα είναι μοναδική. Δεκαετία του 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά, για την παρέα και το ουζάκι. Βασίλη Καρεκλά τον έλεγαν. Συνεχίζει ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς. Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια. Η παράδοση έμεινε. Και εμείς σας περιμένουμε με ίδια μεζεδάκια, με μοναδική θέα. Σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, στην ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.
1: Σε μια χώρα μαγική, όπου όλοι διασκεδάζουν.
0: Πάμε λίγο στη Φόρμουλα 1. Να πούμε ότι στη Φόρμουλα 1 έχουμε αγώνα, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικό αγώνα, θα πρέπει να σας πω, για την βαθμολογία. Στα επόμενα χρόνια, όχι όμως μέχρι το 2029, και η Αφρική θα φιλοξενήσει αγώνες Φόρμουλα 1 στη Ρουάντα. Στην Νότια Αφρική έχει φιλοξενηθεί για τελευταία φορά στην Ήπειρο αυτή το 1993 αγώνας. Εμείς θα είμαστε τώρα στη Σιγκαπούρη, είμαστε εδώ, είμαστε στη Μαρίνα Μπέι. Στο σήμερα, ταχύτερος ο Ράσελ στο FP1, ώσπου φτάσαμε στα σπριντ. Τι έγινε στα σπριντ, ο Verstappen ταχύτερος και στο σπριντ Σιγκαπούρης. Για να πάμε, αύριο θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες, με κάτι που εκκρεμεί, με κάτι τιμωρίες κλπ. Στο πρώτος λοιπόν ο Verstappen με τη Red Bull, ο Γιωργάκης Ράσελ με τη Mercedes ήρθε στη δεύτερη θέση, Leclerc με Ferrari, Piastri και Norris με τις McLaren ακολούθησαν. Για να δούμε τι θα δούμε αύριο, αύριο θα έχουμε περισσότερα για τη Φόρμουλα 1.
2: Σουμάχα.
0: Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στην Φόρμουλα 1. Είμαστε έτοιμοι, έτσι, μολύβι και χαρτί. Τρεις αγώνες έχω διαλέξει. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις επιστρέφουν. 2,5 ώρα το μεσημέρι, Arsenal Linz. 1 και over 1,5 σε ποσοστό γύρω στο 1,66 και 1,67. Το βρήκα και 1,68. Πολύ καλό ποσοστό για 1 και over για τον αγώνα Arsenal Linz. Ο δεύτερος αγώνας είναι πάλι από την Αγγλία, όχι όμως από τη μεγάλη κατηγορία, είναι από την Championships. Middlesbrough Wolves. Εδώ νομίζω θα δούμε γκολ και θέαμα, 1 goal και over. Ο αλγόριθμος βγάζει μάλιστα ποσοστό 67% για να πιάσουμε αυτό το 1,70. Και γύρω στο 1,90-1,95 το βρήκα και 1,98, δηλαδή περίπου 2 στον αγώνα Saint-Étienne-Rodez-Aveyron. Η Saint-Étienne, έτσι, είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, το δείχνει. Η Ροντέ ανοίγεται, δεν κλείνεται, οπότε εδώ νομίζω ότι 1 και over είναι ό,τι καλύτερο. 1 και over. Και δεύτερο σημείο θα έδινα goal. Δεύτερο σημείο σε αυτόν τον αγώνα Saint-Étienne Rodez. Αυτά. Και μην ξεχνάτε ότι ήμασταν εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύοσμο, φρούτα και λαχανικά. Μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσα, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι, ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύοσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Ενώ μαζί μας μας συντρόφευσε και Up Home από τη Θέρμη. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη και App Home συμβουλευτική διακόσμησης. Συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Με Μαρίνα Μπικού σε 1,5 λεπτό για τίτλους επικαιρότητας. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου στη συνέχεια, 9 και κάτι, στη δική του παρέμβαση. Με Διτσιράπη Ιωάννη στην κονσόλα, στο κοντρόλ, στον ήχο. Με Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Αύριο και πάλι μαζί το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα.
0: Εκατόν 5,1. Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Κάνει νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να βει πιλάει για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ της διεθνούς δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και αεροσκάφος στη Σαούντια. Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθη της Ιεμένης. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Νέες κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες και διεθνείς οργανισμούς που εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τέλος, αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε. Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
16: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
17: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
16: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
17: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
16: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
17: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας από μια ημί συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμαστε βροχούλα. Αλλά από ό,τι λένε τα δελτία, θα βρέξει σε άλλες περιοχές και όχι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και οι τεχνητές βροχούλες, αλλά δεν τις ρίχνουν αυτές. Κυρίες και κύριοι, παγκοσμίως, ένα θέμα κυριαρχεί, η λέξη καύσιμα. Όσον αφορά τη χώρα μας, ένα θέμα κυκλοφορεί και κυριαρχεί, η λέξη καύσιμα, οι ακριβές τιμές των προϊόντων και η χαμηλή μισθή που παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έρχεται ένα ισχυρότατο κράχ στα καύσιμα στην Ευρώπη, όσο υπάρχει η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ. Το πρόβλημα και η πραγματική βόμβα που θα κυριαρχήσει στην Ιφίλιο είναι τα στενά του Ορμούζ και όχι η Ρωσία. Οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη αρχίζουν να εγκαταλείπουν την Ουκρανία, με αποτέλεσμα προτεραιότητα να έχει μεγάλη κρίση στα καύσιμα, για τα οποία κάποιοι ήδη μιλούν και αναφέρουν ότι πλησιάζει επικίνδυνα ένα τρομακτικό κράχ, το οποίο θα χτυπήσει την Ευρώπη, η οποία είναι ευάλωτη στα καύσιμα και απόλυτα εξαρτημένη. Οι Αμερικάνοι δεν είναι εξαρτημένοι, διότι πληροφορηθήκαμε ότι ο κύριος Τραμπ έκανε μια συμφωνία με τον κύριο Πούτιν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράσουν πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο από τη Ρωσία. Έχεις λεφτά, αγοράζεις. Κατά τα άλλα, Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίπαλοι. Υπάρχει μια κρίση η οποία εξελίσσεται εδώ και 6 μήνες. Αν θυμάστε, πριν 6 μήνες μας έλεγε ο κύριος Τραμπ ότι η υπόθεση αυτή θα κρατήσει 2-3 μέρες, αλλά βρήκε έναν ισχυρό αντίπαλο που λέγεται Ιράν, η πρώην Περσία, και έχουμε μια εξάμηνη διαδικασία η οποία δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αποσυναρμολόγησης στην οργανωμένη λειτουργία της Δύσης, μια αποσυναρμολόγηση η οποία οφείλεται στα καύσιμα. Κανείς δεν αναφέρει από τους εγκεφάλους μας κυβερνούν ότι αυτή η ιστορία θα πάρει χρόνια, ειδικά με τις τιμές. Είναι μια προειδοποίηση που έρχεται από σοβαρούς παράγοντες τεράστιων εταιριών πετρελαίου, οι οποίοι λένε ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων καυσίμων, τα οποία λείπουν από την αγορά και από τις αποθήκες, μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και αυτά τα πράγματα ξεκινούν ακόμα και τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται ήδη επιθέσεις από τους Χούθη, επιθέσεις οι οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα, ενώ υπάρχει το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί την ανθρωπότητα, που είναι τα στενά του Ορμούζ εκεί στην Περσία. Ορμούζ το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Κυρίες και κύριοι, τα κρατικά ταμεία η χώρα μας γεμίζουν με την ακρίβεια. Όσο πιο πολύ ακριβαίνουν τα προϊόντα, τόσο πιο πολύ ΦΠΑ, τόσο πιο πολλά κρατικά έσοδα μπαίνουν στα ταμεία της ελληνικής κυβέρνησης. Το συνολικό φορολογικά έσοδα ανήλθανε σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία δεν αναφέρονται όπως πρέπει να αναφερθούν με ειλικρίνεια, ούτε αναφέρονται τα προβλήματα τα οποία έχουν οι Έλληνες, οι οποίοι με την άνοδο των τιμών και την ακρίβεια των προϊόντων και των διαφόρων υπηρεσιών μεταμορφώθηκαν σε ένα βασικό πυλώνα τροφοδότησης με χρήματα των ελληνικών ταμείων, των κρατικών εσόδων, έσοδα τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν και να απαλλάξουν από σειρά προϊόντων τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα γύρω από τα οικονομικά του δεδομένα.

Γερμανία έκανε μία μείωση στα καύσιμα, το ίδιο έκανε και η Ιταλία. Και συγχρόνως έρχεται παρόλα αυτά ένα τεράστιο κράχ από έλλειψη καυσίμων στην Ευρώπη. Ένα κράχ το οποίο με αναγκάζει να πω λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς είναι η πραγματική βόμβα για την οικονομία της Ευρώπης ή της Ιφιλίου, και καμία βόμβα δεν είναι με το όνομα Ρωσία, όπως λένε ορισμένοι οι οποίοι τα βάζουν με τη Ρωσία. Οι Βρυξέλλες από την άλλη μεριά εγκαταλείπουν την Ουκρανία και θα δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτή η μεγάλη κρίση με τα καύσιμα που θα πάει, που θα μεταβληθεί. Ήδη μιλούν για ένα τεράστιο κράχ, ένα κράχ το οποίο πλησιάζει επικίνδυνα την Ευρώπη, ένα κράχ το οποίο θα δημιουργήσει μια Ευρώπη η οποία θα είναι ευάλωτη και πιο εξερδημένη. Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη εκλογών μας λέει ότι η οικονομία μας πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι, υπό ποια λογική λένε τέτοια πράγματα άνθρωποι που κυβερνάνε τη χώρα μας, λέγοντας ότι η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά, όταν η οικονομία μας εξαρτάται 100% από αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μία ιστορία που ελέγχει απόλυτα την ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας μύθος πλεονασμάτων. Ενώ κανένας δεν μας λέει ότι η δημοσιονομική απόσταση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε επίπεδο 30 ετίας, καθώς η κυβέρνηση έχει ως μόνο στόχο τη δημιουργία των πλεονασμάτων, κάτι που οδηγεί σε απόσυρση 44 δισεκατομμύρια ευρώ την αγορά τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα 44 δισεκατομμύρια γιατί δεν επενδύθηκαν? Ακολουθείται η πολιτική του Τσίπρα που μας έλεγε αυτός ότι έχουμε στην πάντα τόσα δισεκατομμύρια? Είναι χρήματα τα οποία μας λένε ότι χρειάζονται, ενώ αν είχαν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να προσδώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία? Γιατί δεν μας λένε, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ, ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να προσθεθούν και αυτά που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε πρόεδρες από πληρωμές χρεών που ξεπερνούν τα 49 δισεκατομμύρια από το 2019 μέχρι σήμερα? Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια γύρω από την οικονομία? Τι έχουν την εντύπωση, ότι επειδή διαχειρίζονται τα χρήματα είναι δικά τους? Είναι δηλαδή, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια να μην αναξιοποιείτο ένα τεράστιο ποσό περίπου 95 δισεκατομμυρίων? Δεν μπορεί συνέχεια να μιλάμε για τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια το τι έχει υπογραφεί από την κυβέρνηση του Τσίπρα τότε με τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία για να δώσουμε μια ψεύτικη εικόνα σχετικά με την πραγματική οικονομία που επικρατεί στην πατρίδα μας. Η χώρα μας καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα που δεν έχουν προηγούμενα το 1995 μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πορεύεται με ελλείμματα. Δεν θα σας κουράσω αναπτύσσοντας τα οικονομικά δεδομένα. Πάντως δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλλον ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε αποκαλύψεις στο παρόν γύρω από την οικονομία. Μια οικονομία η οποία διαχειρίζεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ουσιαστικά από διαχείριση οικονομικών δεδομένων, και από έναν ελληνικό λαό ο οποίος σφυροκοπάται στην κυριολεξία από τις ακριβές τιμές. Υπάρχει μια σφυροκόπηση του ελληνικού λαού από τις τιμές γύρω από τα καύσιμα, και συγχρόνως υπάρχει και μια σφυροκόπηση του δίκτυου των τραπεζών λόγω του πετρελαίου, το οποίο επηρεάζει απόλυτα το ελληνικό χρηματιστήριο.

Τι συμβαίνει με την Ευρώπη? Κάποτε η Ευρώπη ήταν ένας υπέροχος κήπος. Ο κήπος της Ευρώπης, έτσι δεν το λέγανε? Και τώρα βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, με πρώτη τη Γαλλία από που αρχίσανε, τρομακτικές εξεγέρσεις, ειδικά στην νεολαία. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στον χώρο της Ισπανίας. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στο Βέλγιο, υπάρχουν αναταραχές. Και δεν αποκλείται τα μπατερλίκια και τα οικονομικά προβλήματα να δημιουργήσουν και κίνδυνο εμφυλίων, διότι όλα αυτά επεκτείνονται. Το ευρωπαϊκό όνειρο, η ευρωπαϊκή ουτοπία θα έλεγα, καίγεται. Οι ταραχές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπουμε ότι το 90% στη Γαλλία, αυτό που έχουν εξεγερσεί, το ίδιο και στο Βέλγιο και στη Ισπανία, είναι νέοι άνθρωποι. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί άρχισαν να καταγράφονται φοβερά επεισόδια και στο Βέλγιο. Όλα αυτά τα πράγματα υποστηρίζονται από ό,τι λένε από ομάδες άκρας αριστεράς, οι οποίες κινητοποιούν νέους και μετανάστες, και όποτε συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη, για τα πάντα φταίει η άκρα αριστερά ή η αριστερά. Και οι αριστεροί άνθρωποι είναι σε τελευταία ανάλυση, και οι αριστεροί δικαιώματα έχουν, ανεξάρτητα αν είσαι αριστερός, δεξιός ή κεντρός, πρέπει να λες την αλήθεια όταν κρατάς ένα μικρόφωνο. Τα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να κάνουν πλήση του εγκεφάλου, το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Όλες οι αναταραχές οι οποίες υπάρχουν είναι αναταραχές οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το μεγάλο μυστικό, εντός εισαγωγικών, ψεύτικων εισαγωγικών, που δημιουργεί τις αναταραχές είναι η οικονομία. Εξελίξεις οι οποίες αποτελούν συντονισμένες μορφές μιας εργαλειοποίησης, η οποία προσπαθεί να επηρεάσει τον κοσμάκι, αλλά η τσέπη του Έλληνα πολίτη και όλων αυτών των χωρών δεν επηρεάζεται με τίποτα. Δεν ξέρω που οδηγούμεθα, αλλά το θέμα είναι ότι ο υπέροχος κήπος που λεγόταν Ευρώπη αρχίζει να ανακατεύεται από διάφορες εξεγέρσεις, κυρίες και κύριοι. Έρχεται μετά τις 3/11, από ό,τι λένε, η πληροφορία ότι ο Τραμπ θα οργανώσει μια τριήμερη επιδρομή στο Ιράν. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τέτοιες πληροφορίες? Είναι δυνατόν να βγαίνουν οι Πέρσες, οι Ιρανοί, και να λένε κάθε βράδυ σας τιμωρούμε βουλιάζοντας πλοία? Η στρατιωτική ισχύ του Ιράκ έχει αυξηθεί για ένα φυσιολογικό πόλεμο. Είναι μια χώρα με 100 εκατομμύρια. Ενώ οι πιο εξελιγμένες τακτικές λένε ότι η ζωή των Αμερικανών έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και δεν αποκλείεται να σκεφτούν να αντιμετωπίσουν την Περσία ή το Ιράν με σωρία πυραυλικών επιθέσεων. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν στόχο τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν στόχο, κυρίες και κύριοι, το παραδάκι των Ελλήνων πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι υποφέρουν, χωρίς να υποφέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις διακυβερνήσεις των χωρών. Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ότι υπάρχουν σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θέλουν να κατασχέσουν τα 200 δισεκατομμύρια καταθέσεις των Ρώσων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα λεγόμενα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα 200 δισεκατομμύρια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης που βρίσκονται της Ρωσίας που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Με αποτέλεσμα, αν συμβεί αυτό το πάγωμα, τότε θα ανάψει μια φωτιά η οποία θα κάψει όλη την Ευρώπη. Και τα περισσότερα χρήματα βρίσκονται στο Βέλγιο των Ρώσων, και το Βέλγιο έκανε μια δήλωση ότι δεν θέλει να μπλεχτεί με αυτή την ιστορία. Πράγματα τα οποία είναι εντελώς ακαταλαβίστικα, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα χάος στην καθημερινή οικονομία των απλών πολιτών, ένα χάος το οποίο δεν αποκλείεται να τεινάξει τις οικονομίες στον αέρα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι δεν αποκλείεται τα ομόλογα του αμερικανικού χρηματιστηρίου να φτάσουν με μείωση 6%. Το πετρέλαιο, κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός και το δημόσιο χρέος πιέζουν την αγορά. Όλοι γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες που προκαλούν ανησυχία. Οι ψηλές τιμές του πετρελαίου
Οι φόβοι για την αναζωπήρωση των πληθωρισμών. Το ασύλληπτο τεράστιο χρέος το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ασύλληπτο δημόσιο χρέος, τεράστιο χρέος. Όλα αυτά είναι κίνδυνοι που εντείνουν μια βεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων και τις προοπτικές της αγοράς ομολόγων. Ενώ οι συνεχείς πωλήσεις ασκούν ανωδικές πιέσεις σχετικά με την απόδοση. Επομένως, γύρω από την οικονομία υπάρχει ένας φαύλος κύκλος με κεφαλαία γράμματα. Ένας φαύλος κύκλος ο οποίος όσο περνά ο καιρός μεγενθύνεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν πληροφορίες, απλά μαθηματικά να ξέρεις, γύρω από την οικονομία που λένε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος μιας νέας ισχυρής αναταραχής εάν τα αμερικανικά ομόλογα πάθουν αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι κινδυνεύουν να πάθουν.

Απ' την άλλη μεριά, προχθές είχαμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για να επαναφέρει μια άλλη διατύπωση περί σεμνότητος και ταπεινότητος. Πολύ αργά έχω την εντύπωση ότι θυμήθηκαν εκεί στη Νέα Δημοκρατία τις λέξεις σεμνά και ταπεινά. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι όσο περισσότερο μένει ένα κόμμα στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αναγνωρίζει τα λάθη του. Τι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι? Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όσο περισσότερο ένα κόμμα μένει στην εξουσία, τόσο περισσότερο κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δηλαδή, όσο περισσότερο έχεις ένα αυτοκίνητο, όσο περισσότερα χρόνια στα χέρια σου, τόσο πολύ κερδίζει την εμπιστοσύνη σου το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην σου παρουσιάζει προβλήματα. Τι είναι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πρωθυπουργός? Είναι φράση εορταστική αυτή? Τι μας δίνει οδηγίες πολιτικής συμπεριφοράς? Ή μήπως οι λεκτικές συγκυρίες του κυρίου Μητσοτάκη, ότι όσο περισσότερο ένα κόμμα μένει στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, απασχολεί κανέναν? Ναι. Και ότι στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας η υπέτειος αυτή έχει δημιουργήσει ορισμένα πράγματα, με πρώτη και καλύτερη τη λέξη επίπληξη, γιατί αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός εξέπληξαν αρνητικά όλο τον κόσμο? Είναι δυνατόν και μια γιορτινή ατμόσφαιρα που κανονικά είναι τα γενέθλια ενός κόμματος να στέλνετε ένα μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές, το οποίο είναι συγκεκριμένο, λέγοντας ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται χαμηλότερη τόνη και περισσότερη επαφή με την κοινωνία? Είναι αυτά που λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Η μια μας λέτε ότι όσο περισσότερο μένει ένα κόμμα στην εξουσία, τόσο περισσότερο κερδίζει την εμπιστοσύνη, και απ' την άλλη λέτε στους βουλευτές σας και στους υπουργούς σας να έχουν μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία? Δηλαδή, πώς είδατε ένα κόμμα να μένει περισσότερο στην εξουσία να είναι θετικό και να μην έχει το σύστημα που διοικεί αυτό το κόμμα επαφή με την κοινωνία? Όσο η Νέα Δημοκρατία μετρά χρόνια στην εξουσία, καμία σεμνότητα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αρετή. Όσο ένα κόμμα μένει στην εξουσία, όποιο και να είναι αυτό, δεν είναι σεμνότητα, δεν είναι αρετή, διότι δυστυχώς η εξουσία παρασύρει σε μη θετικές ενέργειες αυτούς που την εξασκούν, μη εξυπηρετώντας το συμφέροντα του λαού. Γι' αυτό να μην παρουσιάζουμε σαν όρους πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λέγονται, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρωθυπουργέ, και με αυτά που λέτε, πρέπει να ξέρετε ότι χάνετε πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Μάθετε από πολιτική. Δεν έχετε εμπειρία. Ό,τι σας καπνίσει το λέτε, χωρίς να μπορείτε να αναπτύξετε με εμπειρία αυτά που πρέπει. Και δεν πρέπει να βγαίνετε συνέχεια στο Sky, κύριε Πρωθυπουργέ, στον κύριο Πορτοσάλτε. Εγώ σκέφτομαι να πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου και να παρακαλέσω τον κύριο Πρωθυπουργό να βγει στην εκπομπή αυτή. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός βγαίνει μόνο στον Πορτοσάλτε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν επιθυμούν, είμαστε στη διάθεσή τους.

άρχισαν να αναφέρονται και διάφορα ονόματα επιχειρηματιών σχετικά με ποια κόμματα θα υποστηρίξουν. Υπάρχουν πολιτικοί σχεδιασμοί, λένε και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τον Μητσοτάκη, που εξελίσσονται με ορίζοντα τις κάλπες. Οι επιχειρηματίες αντίθετα θέλουν να επενδύσουν σε ορίζοντα ετών από πολιτική άποψη για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη οργάνωση οι επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά δεδομένα που αλλάζουν το χάρτη προκαλούν αναταράξεις στον Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη και στον Μητσοτάκη. Υπάρχουν περίοδοι, κυρίες και κύριοι, κατά τις οποίες οι επιχειρηματικές ειδήσεις πάβουν να είναι απλώς επιχειρηματικές. Δεν είναι επιχειρηματικές, είναι πολιτικο-επιχειρηματικές. Όχι επειδή κάθε συμφωνία κρύβει πολιτική συμφωνία, που κάθε συμφωνία γύρω από την οικονομισία κρύβει πολιτική συμφωνία, λέω εγώ, αλλά επειδή η συγκέντρωση κεφαλαίων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα αθλητικά δικαιώματα και τις επενδύσεις, σε λίγα και πανίσχυρα επιχειρηματικά κεφάλαια, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στη χώρα μας, το οποίο αναπόφευκτα ενδιαφέρει και το πολιτικό σύστημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο. Το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να τα έχει καλά με όλους αυτούς που λέγονται δισεκατομμυρίους επιχειρηματίες, και τα ονόματά τους δεν χρειάζεται να τα διαφημίσω, είναι πανίσχυρα, τα βλέπετε κάθε μέρα σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιχειρηματίες, και τα ονόματά τους δεν χρειάζεται να τα διαφημίσω, είναι πανίσχυρα,

φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από τη Γερμανία, μια Γερμανία που πάντα αντιδράει, όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι αντίθετη με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα γύρω από την οικονομία, οι οποίες θα επηρεάσουν αυτά, τα οποία προβλήματα θα επηρεάσουν σε απίθανο βαθμό όλους αυτούς οι οποίοι κουμαντάρουν τον κόσμο, κάνουν κουμάντο στους λαούς, και οι λαοί ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, το οποίο καλύτερο πάντα έρχεται για τους λίγους και όχι για τους πολλούς.

0: Υπάρχουν πάρα πολλέ ουρέ αστυνομικά τμήματα μου καταγγέλουν εδώ σχετικά με τι ταυτότητε. Υπολογίζεται, κυρίε και κύριοι, υπολόγισε ποτέ η κυβέρνηση πόσο χρόνο χρειάζεται για να βγουν 10 εκατομμύρια ταυτότητε? Παίζει η κυβέρνηση με τον κόσμο. Με αποτέλεσμα πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις μικρότερες για να βγάλουν τις ταυτότητες. Βγήκε να μας ενημερώσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο αλλάζουμε τις ταυτότητες. Άλλαξε, λέει, η φωτογραφία. Και επειδή άλλαξε η φωτογραφία, τι έγινε? Επειδή μεγαλώσαμε, δεν αλλάζει η φάτσα μας? Τα στοιχεία πάνω δηλαδή είναι ψεύτικα επειδή δεν μοιάζουμε με τη φωτογραφία? Δηλαδή στα 10 κάποιος είναι διαφορετικός, στα 20 είναι διαφορετικός, στα 30 διαφορετικός, στα 40 διαφορετικός, ας πούμε μέχρι τα 50, κάθε 10 χρόνια είναι διαφορετική η φάτσα του. Κάθε 10 χρόνια θα αλλάζουμε ταυτότητες? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το μυστικό όλων αυτών που εκδίδουν τα τραγούδια δεν είναι να τα τραγουδάει μια τραγουδίστρια σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Το μυστικό των εκδοτών τραγουδιών είναι οι πωλήσεις δίσκων. Οι πωλήσεις δίσκων είναι αυτές οι οποίες δίνουν εκατομμύρια στο εξωτερικό σε αυτούς που γράφουν ένα τραγούδι. Δεν είναι ότι απαγορεύουμε στην τραγουδίστρια να τα τραγουδάει επειδή τσακώθηκε με τον Καρβέλα. Αυτά γίνονται μόνο σε υποανάπτυξη χώρες και ακόμα μια φορά αποδείξαμε πόσο υποανάπτυξη είμαστε ακόμα και σε θέματα που απέχουν με τη μουσική. Δηλαδή, όπου γουστάρει ο Καρβέλας θα λέει τραγούδι στα τραγούδια μου αλλού και κανείς δεν τα τραγουδάει. Βρε, οι δίσκοι σε ενδιαφέρουν, δίσκους να πουλήσεις ενδιαφέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα ποια είναι, να πει στη βή. Δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο αυτά. Πουθενά ψάξε να βρεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και

0: Όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριαρχεί στην ανθρωπότητα είναι η λέξη ρομπότ. Μέχρι στιγμής πρωταθλητέ τον πλανήτη που λέγεται Γη σχετικά με την ιστορία των ρομπότ είναι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι οι οποίοι ετοιμάζουν τα ρομπότ και την τεχνική νοημοσύνη για να έχουν παραγωγή σχετικά με τα εργοστάσια χωρίς να πληρώνουν μεροκάματα, εξετάζεται να επιβληθεί φόρο στα ρομπότ αντί της ανθρώπινης εργασίας και η τεχνική νοημοσύνη ανοίγει μια συζήτηση η οποία πριν μερικά χρόνια έμοιαζε ότι είναι εξωγήινη συζήτηση, αλλά σήμερα έγινε πραγματικότητα και επιβεβαιώνει πάρα πολλές ταινίες που είδαμε στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα το οποίο προς το παρόν δεν μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει προφανώς είναι η τσέπη αυτών οι οποίοι κυκλοφορούν στον πλανήτη και ειδικά σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όσο κυρίες και κύριοι περνάνε οι μέρες, τόσο πληροφορούμεθα ότι όλα τα παραμύθια σχαλιμάς που μας σερβίρει η κυβέρνηση σχετικά με διάφορες μειώσεις στα καύσιμα είναι εκτός πραγματικότητος. Είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα μειώσουμε τις τιμές των καυσίμων? Επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια στην Ελλάδα με τα χρέη τα οποία έχει να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων? Κάποτε θα έλεγα κάποιους από όλους αυτούς πρέπει να μας πει αν ο ειδικός φόρος της βενζίνης είναι σωστός. Πρέπει να μας πει αν είναι σωστή η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα ή είναι κάτι άλλο. Είναι δυνατόν πάνω από ένα ευρώ να υπάρχουν φόροι μαζί με το ΦΠΑ σε κάθε λίτρο αμόλυτης βενζίνης? Είναι δυνατόν να βεβαιώνεται ότι στην Ελλάδα το 2026 με τους συνολικούς φόρους εισπράξανε τεράστια ποσά για τον ελληνικό προϋπολογισμό από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ? Είναι δυνατόν να αποτελούν οι τιμές των καυσίμων οι ειδικοί φόροι αυτοί πάνω από 52-56%? Παντού μπαίνουν φόροι. Και βγαίνουν και μας λένε ότι μπαίνουν στη Γερμανία φόροι. Ας συγκρίνουμε την γερμανική οικονομία με την ελληνική και μετά να μιλήσουμε γιατί μπαίνουν εκεί φόροι και γιατί δεν πρέπει να μπαίνουν εδώ. Γιατί δεν μας λένε ότι δεν μπαίνουν φόροι στις γειτονικές μας χώρες, όπως είναι οι χώρες των Βαλκανίων? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν μια αναγκαστική, λόγω της τσέπης, κατάσταση στους Έλληνες που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και τα Σκόπια, και εισέρχονται μέσα σε αυτές τις χώρες για να βάλουν βενζίνη. Αν αυτό το πράγμα δεν προσβάλλει την εθνική μας συνείδηση, ήθελα να μου πείτε τι προσβάλλει την εθνική μας συνείδηση. Απ' τη μια τα Σκόπια είναι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, και απ' την άλλη πηγαίνουμε στα Σκόπια, εκτός από το καζίνο που έχει εκεί πέρα, να βάλουμε και βενζίνη. Αν η Βουλγαρία ήταν ένα οικονομικό τίποτε μπροστά στην Ελλάδα, τώρα η Βουλγαρία γίνει η χώρα η οποία αναπτύσσεται με έναν ωραίο προγραμματισμό από ό,τι πληροφορούμε, και συγχρόνως ο Έλληνας περνάει τα σύνορα για να βάλει βενζίνη γιατί εκεί είναι φθηνότερο το λίτρο. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για την εθνική μας υπερηφάνεια, η οποία εθνική υπερηφάνεια πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένη και με την οικονομική μας δύναμη, γιατί η οικονομική δύναμη είναι από τα μεγάλα όπλα για να μπορείς να εφαρμόσεις την πραγματικότητα και να επενδύσεις στην εθνική σου υπερηφάνεια? Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, προχθές την Τετάρτη 7 Δεκάτου που ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, να είχε μια συνοδεία 32 αυτοκινήτων? Θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνοδεία στο Ρούμπιο με 32 αυτοκίνητα τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, η Γερμανία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Είναι δυνατόν ένα στρατός 3.000 αστυνομικών να μετέτρεψε την Αθήνα σε μια πόλη χωρίς κίνηση, πράγμα το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα όταν τέτοιες εικόνες παρουσιάζονται σε πρωτεύουσες χωρών που είναι υποανάπτυξες και επικίνδυνες? Μόνο σε υποανάπτυξες και επικίνδυνες πρωτεύουσες χωρών παρουσιάζονται αυτές οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα όταν είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, να έχει μια συνοδεία 32 αυτοκινήτων και 3.000 αστυνομικοί να έχουν σε διάφορα σημεία φρουρές για να προστατεύσουν
το Ρούμπιο από τους επικίνδυνους Έλληνες. Όταν αυτά τα πράγματα βλέπουμε σε υποανάπτυκτες χώρες, ή γελάμε ή αναπτύσσουμε μια ειρωνική αναφορά. Άρα έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα είναι άλλη μια προσβολή της κυβέρνησης σε βάρος μας με τα μέτρα που έλαβε. Τα μέτρα που έλαβε για να προστατευτεί ο Ρούμπος, 32 αυτοκίνητα και 3.000 αστυνομικοί για τον κύριο Ρούμπιο, είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θεωρείται ότι είναι μη πολιτισμένος και θα δημιουργούσε πρόβλημα.

Συζητούσα με κάποιον ιστορικό και μου λέει, κύριε Κώστα, ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα. Το πρώτο φωνικό όπλο το οποίο έχει είναι το εκλογικό ευλιάριο, με το οποίο μπορεί να επιλέξει κυβερνήσεις. Και το δεύτερο είναι το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο είναι πραγματικά φωνικό όπλο. Όταν χθες πάλι ένα ζευγάρι νεαρών, 26 χρονών και 22 χρονών η κοπέλα, πάνω σε ένα μηχανάκι, ποιος ξέρει τι έγινε, χάσανε την ισορροπία, παρασυρθήκαν με τη μηχανή και σκοτώθηκαν. Απ' την άλλη μεριά θα μπορούσα εγώ να πω ότι η πολιτική είναι το μέσο με το οποίο άνθρωποι χωρές αρχές δικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Υπάρχουν άνθρωποι με αρχές που δικούν ανθρώπους. Υπάρχουν ηγέτες χωρών που έχουν αρχές. Απ' την άλλη μεριά, μήπως το ανθρώπινο είδος με τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχει, έχει αφοσιωμένη τη μνήμη του μόνο πώς θα επιλύσει τα προβλήματα και δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα θέματα, που είναι η καθημερινότητά του να είναι ευτυχισμένη και η χώρα του δυναμική. Να το πω ακόμη μια φορά. Ο Στάλιν είχε πει ότι το όπλο των πολιτικών είναι η μνήμη των λαών. Δικαιώνεται απόλυτα. Απ' την άλλη μεριά, η πολιτική είναι το μόνο μέσο με το οποίο θησαυρίζεις εκμεταλλευόμενος αυτούς που σε ψηφίζουν. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν 5 απλά βήματα τα οποία ελέγχουν τον άνθρωπο. Το πρώτο είναι κρατήστε τον όσο πιο αδύναμο γίνεται. Το δεύτερο είναι κρατήστε τον όσο γίνεται περισσότερο στην άγνοια και στην πλάνη. Κάθε μέρα πλήση τον κεφάλου και η παραπληροφόρηση είναι κάτι το πρωτοφανές. Μιλάμε για τη χώρα μας. Το αποτέλεσμα να βρίσκεται σε άγνοια και πλάνη, να μην ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Κρατήστε τον όσο πιο φοβισμένο γίνεται. Διότι όταν χρωστάει ένα μεγάλο μέρος ποσοστό του ελληνικού λαού, του κόσμου, τα λεφτά, είναι μονίμως φοβισμένος, γιατί δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει αύριο. Κρατήστε τον όσο πιο δυστυχισμένο γίνεται. Διότι όταν έχει τα προβλήματα ο κόσμος που έχει στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, είναι δυστυχισμένος. Όταν έχει μπατυρλίκια, όταν και όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο ή αυτά το πρωί για να εξεταστεί και φεύγει η ώρα 12 το βράδυ. Και την άλλη μεριά, κρατήστε τους ανθρώπους μακριά τον έναν από τον άλλον όσο περισσότερο γίνεται, για να μην μπορούν ζητώντας να βρουν λύση εις βάρος αυτούς οι οποίοι τους κρατάνε με γκέμια για να μην αντιδράνε. Υπάρχει η λέξη δημοκρατία. Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα τα αρχαία χρόνια. Δεν λεγόταν Ελλάδα τότε, αλλά πάση πτώση εμείς θα τη λέμε Ελλάδα. Γιατί υπήρχαν οι πόλεις, τα βασίλεια και οι δημοκρατίες των πόλεων. Και πώς γεννήθηκε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Ο Σόλων, ο οποίος είχε μια θέση στην Αθήνα, τα εχάρισε τα χρέη των πολιτών προς τους πλούσιους και απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας των χρεών. Έτσι ήρθε η δημοκρατία. Και κάποια στιγμή έτσι γεννήθηκε η δημοκρατία, όταν χαρίστηκαν τα χρέη του απλού λαού προς τους πλουσίους. Εν συνεχεία η δημοκρατία δολοφονήθηκε. Πού? Τον τόπο που γεννήθηκε. Όταν οι κυβερνήσεις Ελλάδος χάρισαν στους πλούσιους τα χρέη και επέβαλαν φόρους δυσβάσταχτους προς τους φτωχούς. Πέστε μου ένα πλούσιο με χρέη τεράστια, εκατομμυρίων εκατομμύρια, να έχει ποινικές ή άλλες συνέπειες, όταν σήμερα υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες του λαού μας, οι οποίοι παραμιλάνε κάθε μέρα για τα μικρά χρέη τα οποία έχουν σχετικά η πλειοψηφία και δεν μπορούν να έχουν μια ησυχή μέρα. Άρα η δημοκρατία δολοφονήθηκε εκεί που γεννήθηκε, διότι το παραδάκι είναι ένα από τα μυστικά της δημοκρατίας. Χαρίσανε στους πλούσιους τα χρέη και επέβαλε φόρους δυσβάστακτους φτωχούς για να μπορούν να σε ελέγχουν. Το αποτέλεσμα να δει ο κ. Μητσοτάκης και να μας πει ότι τα χρέη των Ελλήνων πολιτών θα εξοφληθούν όποιος θέλει να πάει να κάνει διακανονισμό σε 120 μήνες. Ενώ πρώτα ήταν λιγότερο. Επειδή έρχονται εκλογές, ας βάλουμε, είπε, 120 μήνες, ανεξάρτητα αν ξέρει καλύτερα τον καθένα ότι δεν μπορεί και αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί με τίποτε, διότι και 220 χρόνια να βάλουν, όταν δεν έχει χρήμα η τσέπη του Έλληνα, δεν μπορεί να πληρώσει καμία δόση. Συγχρόνως, έχουμε και μία συμμαχία με τη Γαλλία, έτσι δεν μας λέγανε? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μας είπανε?
Την άλλη μεριά λοιπόν, οι σύμμαχοί μας οι Γάλλοι έχουν συνομιλίες με τους Τούρκους και ειδικά με διάφορα συστήματα αεράμινας και πυράβλων, τους οποίους χρησιμοποιούμε και εμείς. Η Τουρκία από την άλλη μεριά συνεχίζει να έχει συνεχείς επαφές με τη Γαλλία για να προμηθευτεί διάφορα συστήματα σχετικά με την αεράμενα και συστήματα γύρω από πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Κατά τα άλλα, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Αυτά μας λένε και μας δουλεύουν. Να μην δουλεύεστε εύκολα, να μην πιστεύετε τίποτα και να χρησιμοποιείτε το πανέξυπνο μυαλό σαν ελληνικός λαός που είστε, να το χρησιμοποιείτε, να το κάνετε να σκέφτετε, για να μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από εσάς για να μας κυβερνήσουν, ότι πρέπει να είναι μόνο οι ικανοί, διότι με σκέψη πρέπει να εκλέγετε αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν και όχι επηρεασμένοι από τις κομματικές παραμυθιές και από τα κομματικά χρώματα. Τι γίνεται με το καλώδιο, το οποίο θα ενώσει την Ελλάδα με την Κύπρο? Ήταν εδώ υπουργός εξωτερικών της Αμερικής. Εξαιρετικό παλικάρι, γοητευτικό παλικάρι και ωραίο στα παραμύθια παλικάρι. Πήραμε καμία δέσμευση σχετικά με αυτό που ήθελε η κυβέρνηση από τον κύριο Ρούμπιο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου? Από την επόμενη εβδομάδα έχουμε νέες δημοσκοπήσεις για το ερώτημα. Και το ερώτημα είναι απλό. Τι μπορεί να άλλαξε σε τόσο μικρό διάστημα χωρίς ενδιάμεσα να έχει συμβεί κάτι που να αλλάξει η καθημερινότητα? Για ποιο λόγο, ενώ ξέρουν ότι δεν αλλάζει η καθημερινότητα, έχουμε τόσο πυκνές δημοσκοπήσεις? Για ποιο λόγο ήλπιζε η κυβέρνηση ότι ο Ρούμπιο θα ενισχύσει την εικόνα στην εξωτερική πολιτική, διότι αυτό θα περάσει σαν πρόθεση ψήφου? Δεν έχω τίποτα με καμιά κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Ποια κυβέρνηση στην Ελλάδα σήμερα είχε ισχυρή οικονομική πολιτική, εξωτερική πολιτική? Πέστε μου, ποια κυβέρνηση είχε ισχυρή εξωτερική πολιτική και πέστε μου ποιος ήταν ικανότατος υπουργός εξωτερικών για να μπορεί να δίνει πατριωτικές απαντήσεις στις απειλές των Τούρκων? Κύριος Γεραπετρίτης, τον οποίον λόγο Ρούμπιο το βλέπαμε κάθε μέρα, τρεις μέρες στην τηλεόραση, ακόμα και να βγάζει λόγους. Πού ήταν τόσο καιρό ο κύριος Γεραπετρίτης? Γιατί δεν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνει δηλώσεις για τα θέματα με τους Τούρκους? Γιατί δεν βγαίνει να κάνει καμία δήλωση για το καλώδιο που θέλουμε να κατασκευάσουμε την Κύπρο? Γιατί δεν μας λέει το ένα, το άλλο και το παράλλο όταν οι απειλές των Τούρκων έχουν ξεπεράσει κάθε λογική και προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια? Τώρα με τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών των Αμερικανών έπρεπε να εμφανιστεί για να φωτογραφηθεί και να κάνει χειραψίες και αγκαλιές και φιλιά? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά? Η εξωτερική πολιτική, κυρίες και κύριοι, είναι η ισχυρά λίθος που πρέπει να έχει ένα κράτος για να μπορεί να παίζει χρησιμοποιώντας επιχειρηματολογία και πιστικότητα. Πού είναι η επιχειρηματολογία και η πιστικότητα? Να κάνουμε χειραψίες με τον Αμερικανό? Ή κάνει ταλκά ο Αμερικανός για την Ελλάδα, νομίζετε? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε θέμα στρατιωτικών βάσεων από πάνω από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη έχει ένα κάρο στρατιωτικές βάσεις. Χρησιμοποιεί την Ελλάδα εξαιρετικά. Δεν ξέρουμε τι παίρνουμε τζάμπα, αν παίρνουμε κανένα δώρο ή αν παίρνουμε νίκια. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι για να αγοράσουμε και μια σφαίρα από τους Αμερικανούς την πληρώνουμε. Λοιπόν, πότε θα ακούσουμε την αλήθεια? Ή δώσαμε τις βάσεις αυτές στους Αμερικανούς γιατί υπολογίζουμε στους Τούρκους? Ή θα πιστέψω εγώ τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος λέει την ιστορία της ζωής του σχετικά με τα πανίσχυρα ελληνικά στρατεύματα? Όσο πανίσχυρα είναι τα ελληνικά στρατεύματα, πρέπει να ξέρουμε τι δυναμικότητα έχουν κτλ. Κτλ. Απέναντι σε μια χώρα η οποία μας βρίζει, μας προσβάλλει και μας υποτιμάει μονίμως με δηλώσεις οι οποίες ξεπερνάνε κάθε όρια εθνικής αξιοπρέπειας. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: είχαμε κανένα προβληματάκι με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Μήπως είχαμε μία αναγνώριση από τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών των Αμερικάνων, τον κύριο Ρούμπιο, σχετικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Μήπως υπάρχει κάποια λογική που λέμε βρισκόμαστε μία ανάσα από τις πρέσπες του Αιγαίου? Άλλο, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για εξωτερική πολιτική και άλλο να μιλάμε για επιχειρηματική πολιτική. Η επιχειρηματική πολιτική θέλει πανέξυπνες κινήσεις, διότι έχει σχέση με τα συμφέροντα και την τσέπη του κράτους μας και του ελληνικού λαού. Η εξωτερική πολιτική είναι μεγάλα λόγια, πάρε δώσε λεκτικό, μιλάει ένας, μιλάει ο άλλος, δημοσιεύονται εφημερίδες και δεν υπάρχει καμία ουσία, διότι κάθε κράτος θέλει τη δικιά του εξωτερική πολιτική. Όπως κάθε κράτος θέλει και τη δικιά του οικονομική πολιτική. Τι συμβαίνει με το Αιγαίο? Μήπως μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζει χαμόγελα και μεγάλα λόγια επισήμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνει πλήση το κεφάλι στο ελληνικό λαό, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει καμία ουσία? Κάποτε διάφορα έργα τα οποία σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις περιλάμβανα και άλλες χώρες, τις οποίες δεν σας αναφέρω. Τόσο ευαίσθητα συζητήματα είναι ίσως καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Δεν είναι δυνατόν εθνικά θέματα, διπλωματικά θέματα να γίνονται, να συζητιούνται σε συνέντευξη τύπου, όταν ξέρουμε ότι η συνέντευξη τύπου είναι μια κλασικότατη βιτρίνα. Όλα αυτά τα πράγματα απέδειξαν ότι ο φιλέλληνας υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής δεν έβγαλε το παραμικρό κιχ γύρω από όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Καθίστε σε ένα τραπέζι, δεν αποκλείται να τους είπε, υπογράψει επιτέλους τη συνθηκολόγηση στις πρέσπους του Αιγαίου, γιατί μας έχετε κουράσει. Έχουμε και άλλα μέτωπα να κλείσουμε. Καταλάβετε τώρα τι εννοούσε ο Γεραπετρίτης όταν έλεγε: αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη στη χώρα μου για τις επόμενες γενιές, θα είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, σταθερότητος, της υπερηφάνειας ως χαρακτηριστικό και μειοδότης, για να μην χαρακτηριστώ και μειοδότης. Κανείς δεν είπε ότι θα χαρακτηριστείς μειοδότης, κύριε Γεραπετρίτη. Αλλά θέλω να μας πεις πώς θα αφήσεις μεγάλη παρακαταθήκη στη χώρα μας και τις επόμενες γενιές, ποια θα είναι αυτή, τι σχέσεις θα έχουμε με τη γειτονιά μας για να είναι ήρεμη και πώς θα δημιουργήσουμε μια Ελλάδα αυτοπεποίθησης και σταθερότητος, υπερηφάνειας, όταν αυτά τα λέμε μόνο στα λόγια και όταν έρχεται κάποιος μεγάλος επίσημος για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν απόλυτη σχέση με την καθημερινότητά μας. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας πανικός γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε. Περισσότεροι πολιτικοί ασχολούνται με τις εκλογές παρά με την πραγματική λειτουργία των προβλημάτων του λαού. Μεγάλοι επιχειρηματίες προσπαθούν να ικανοποιήσουν το πολιτικό παρασκήνιο για να μπορεί να διασωθεί. Και την άλλη μεριά, ονόματα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια μεγάλων επιχειρηματιών ανακατεύτηκαν δημοσίως και ειδικά σε διάφορες επαφές με πρώτη και καλύτερη την προσέγγιση του κυρίου Μαρινάκη για το γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο γήπεδο συζητήθηκε όταν πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, για να συζητηθεί το ζήτημα ιδιωτικής επένδυσης που θέλει να κάνει ο επιχειρηματίας του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στη συνάντηση αυτή ήταν και άλλοι υπουργοί. Έγινε ένα στενό τετατέτ μεταξύ Μητσοτάκη και Μαρινάκη, το οποίο από ό,τι βλέπω θα πάρει σάρκα και οστά. Και στο παρελθόν είχαμε πάρα πολλά τετατέτ μεταξύ διαφόρων πολιτικών και παραγόντων του Ηρακλή, αλλά δεν έγινε το γήπεδο του Ηρακλή ποτέ. Και δεν βλέπουμε καμία κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για το γήπεδο του Ηρακλή όπως ενδιαφέρεται για το γήπεδο του Ολυμπιακού, διότι ο κύριος Μαρινάκης έχει το δικαίωμα να έχει τεταμένες σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου ή καλές σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου, ανάλογα όπως θέλει, διότι έχει ένα μηντιακό συγκρότημα, ο κύριος Μαρινάκης, έχει το Μέγα, έχει τα Νέα, έχει το Βήμα, έχει το NGR, έχει ραδιόφωνο, με αποτέλεσμα να ασκεί ισχυρή κριτική την κυβέρνηση, η οποία έχει στοχοποιήσει το Μαξίμου, αλλά και συγκεκριμένα υπουργούς που παίζουν πολύ δυνατά στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα ο κύριος Μαρινάκης, που θέλει να χρηματοδοτήσει για να διπλασιάσει ή τριπλασιάσει τη χωρητικότητα το γήπεδο Καραϊσκάκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Συναντήσεις που δεν γίνονται από παράγοντες του Ηρακλή. Οι μοναδικοί παράγοντες που συναντήθηκαν με υπουργό της κυβέρνησης στον Καραμαλή τα παλιά χρόνια ήμουν εγώ, ο Ατματζίδης και κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι. Μας υποσχέθηκαν θα κάνουμε το γήπεδο. Ακόμα και ο κύριος Ορφανός είχε κάνει δήλωση για το γήπεδο του Ηρακλή. Θέλω να ακούσω τη δήλωση του κυρίου Ορφανού. Ακούς Γιάννη? Θέλω να ακούσω τη δήλωση του κυρίου Ορφανού, διότι το γήπεδο του Ηρακλή είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ και δεκαετίες. Ο Μαρινάκης πήγε με το αυτοκίνητό του, πάρκαρε στο Μέγαρο Μαξίμου, μπήκε μέσα, είδε τον πρωθυπουργό, του είπε αυτά που του είπε και θα κάνει αυτά τα οποία θέλει. Με τον Ηρακλή τι γίνεται? Μόνο ψήφους θέλετε?
1: Δεν το κρύβω ότι και σε μένα οι φύλαθλοι του Ηρακλέως απευθύνονται συνεχώς. Η δέσμευση είναι ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο.
2: Είναι δέσμευση Νέας Δημοκρατίας?
1: Σαφέστατα.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ολοκληρώθηκε στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους έως 4 δις δολαρίων φέρεται να έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση μαχητικών F-16 και προμήθεια νέων πυράβλων, βομβών και οπλικών συστημάτων. Από 72 σε έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, σχεδιάζεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία κανονικά λήγει τον Δεκέμβριο. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο κοινό παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Στην τελετή παράδοσης του έργου θα παραστεί Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην προσωρινή διακοπή των εργασιών πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας, το τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφόρο Νίκης οδήγησε ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εξκαφών από τον εργολάβο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά την Παρασκευή. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Νέες κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες και διεθνείς οργανισμούς που εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τέλος, αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πάμε!

0: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εδώ!

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Μονώσης Γουματζίδης Χρήστος. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας και την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά. Κάνει ταράτσα το υπόγειο, μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα. Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση και επάλυψη. Ο Γουματζίδης Χρήστος χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές. Σας λέει την αλήθεια, είναι γνωστή επαγγελματική του συνέπεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στον Χρήστο Γουματζίδη. Τα τηλέφωνα του είναι 2310 526 793 και 6977 628 437. Πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Όλοι θα θελήσετε μια υπαίθρια σημαία για την εταιρεία σας, ένα λάβαρο για το σύλλογό σας. Ή μήπως θέλετε σημαίες και λάβαρα με αγίους. Ό,τι και αν θέλετε, υπάρχει ο πασίγνωστος, ο μοναδικός, ο με τεράστια χρονική εμπειρία επιχειρηματίας που λέγεται Ψωμιάδης Θεόδωρος και σας προσφέρει αυτά που σας είπα προηγουμένως. Θέλετε σημαίες ελληνικές, εταιρικές κρατών, ομάδων, κοντάρια, απλά με σταυρούς, κοντάρια γραφείου. Ένας και μοναδικός είναι ο Θεόδωρος Ψωμιάδης, Βασιλιάς Ηρακλείου 10, τηλέφωνο 23 10 532.000. Και ο Ψωμιάδης Θεόδωρος, η μεγαλύτερη ποικιλία και η μεγαλύτερη εμπειρία της τιμές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινής, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο έχει ένα τρίπτυχο, μοναδικό γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Η Μάρτα Γραμμενίδου και τα Χαλιά Φέσα είναι πανελληνίως πασίγνωστοι. Ο Νίκος Παπανικολάου και τα τηλεφωνικά κέντρα για Star, τα οποία είναι εξαιρετικά, θα το βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Το Ματσέλι, Ματσέλι Σύσον Γεύσης, ποικιλία γεύσεων, αμέτρητα προϊόντα στο κατάστημα του Αγίου Δημητρίου 138, προϊόντα τα οποία είναι ελκυστικά, διότι έρχονται από όλες τις γωνιές που παράγουν ωραία προϊόντα στη χώρα μας και από το εξωτερικό που γίνεται μια εξαιρετική επιλογή των καλύτερων προϊόντων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κταίο κουκουλιάς, είναι μοναδικό. Κταίο κουκουλιάς το οποίο βρίσκεται ανατολικά. Κερδισμού στη Φινλάδα με την Ελευθερία και στη Βαλεντίνα. Οι Μονώσεις Γουματζίδης, σας είπα προηγουμένως, είναι πασίγνωστες. Ο φίλος μου Δημήτρης, ο αξίστας αέρας, τους στέλνει τους χαιρετισμούς. Όπως επίσης και στο Expressionist, ένα ωραίο καφέ που βρίσκεται κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ, του Παπαναστασίου 90. Η λέξη φορόλ είναι πασίγνωστη σε όλους. Υπάρχουν δύο φορόλ τα οποία έχουν γράψει ιστορία, το ένα στη Νέα Μηχανιώνα και το άλλο στο Μπαξετσιφλίκι. Δύο φορόλ τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, διότι είναι άψογα για την ποιότητα, για την καθαριότητα ή για την εμφάνιση, την αρχιτεκτονική. Φορόλ λοιπόν στη Νέα Μηχανιώνα, φορόλ στο Μπαξετσιφλίκι. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά, έχουμε τώρα κάθε μέρα καρβέλα και δύση καρβέλα.

0: Μουέβετε!
1: Πρέπει να είμαστε και με την επικαιρότητα. Μετά τον δυστυχισμένο Παζωνάκη που πέθανε, έχουμε τώρα Βύση Καρδέλα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Βύση Καρδέλα. Μετά 45 χρόνια συνεργασίας τακωθήκατε γιατί προέκυψε ένα ζευγάρι δισεκατομμυριούχων οι οποίοι υποστηρίζουν προφανώς την Βύση και υπάρχει και οικονομική ιστορία μεταξύ τους, η οποία είναι μια ιστορία που υπάρχει σε πάρα πολλούς χιλιάδες Έλληνες. Πάρα πολλοί χιλιάδες Έλληνες με άλλους χιλιάδες Έλληνες έχουν οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να τα βγάζουμε στα δελτία ειδήσεων. Παράγεινε η παραπληροφόρηση και η πλήση του κεφάλου με θέματα που δεν έχουν σχέση με την πρόοδο της Ελλάδος, με την οικονομία του λαού και με την ευταξία που πρέπει να υπάρχει σε μια χώρα η οποία σχέση με την ευρωπαϊκή χώρα κατασκευαστικά δεν έχει καμία σχέση.

0: άλλα ανακοίνωσε 120 δόσεις. Αλλά δεν μπορώ να μην, ακούσω τη γλυκιά φωνή της ωραιότητας κυρίας Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ, σας το αφιερώνω.
1: Δεν μπορεί να πεθαίνει ο Γιώργος Μαζονάκης σε ένα ιατρείο σε κακιά συμφοράς και ο πρώτος που τηλεφωνεί ή από τους πρώτους που τηλεφωνεί στον ελεγχόμενο, εμπλεκόμενο και ήδη προφυλακισμένο γιατρό να είναι ο πρώην Υπουργός Υγείας και είναι Υπουργός Μετανάστευσης Πλεύρης.
2: Ο Πλεύρης έχει βγει και έχει πει ότι
1: δεν τον ήξερα.
2: Ο Πλεύρης έχει βγει και είχα πάει, ήταν γιατρός, είχα πάει στο ιατρείο.
1: Κύριε Κοταρίδη, είπε ψέματα διότι είπε ότι τον γνώρισε το 16 εξ αφορμής των προβλημάτων υγείας του και αποδεικνύεται ότι από το 12 καταθέτανε μαζί αίτηση στο δικείο Αθηνών για να ιδρύσουν μαζί ένα σωματείο, εταιρεία, ιατρονομικό συμβούλιο με τον Θεοδωρόπουλο και με τη Γάκα. Ο Υπουργός σήμερα μετανάστευσης προηγουμένως υγείας. Είπε Υπουργός σήμερα μετανάστευσης προηγουμένως υγείας. Είπε ψέματα, μας λέει και ότι είναι θεράπων ιατρός του ο κατηγορούμενος. Πράγμα που σε μένα που είμαι δικηγόρος του ποινικού σημαίνει ότι δίνει ένα τρόπο ώστε ο κατηγορούμενος Θεοδωρόπουλος όταν ρωτιέται για τον Πλεύρη να λέει καταλαμβάνομαι από το απόρριτο ιατρού ασθενούς. Και τελικά τι αποκαλύπτεται? Ότι ήταν όλοι μέσα. Αποκαλύπτεται ότι η ελέγκτρια του ιατρίου αυτού ήταν ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φωτογραφίζεται με τον Πρωθυπουργό, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και υποτίθεται ότι αυτή θα έλεγχε το γιατρό που είναι κολλητός του Πλεύρη. Μα ποιον κοροϊδεύουνε? Και δυστυχώς είναι φοβερό ότι χάσαμε και χάθηκε ένας άνθρωπος νέος, ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, για να δει το Πανελλήνιο σε πιο σάπιο πραγματικά και αδίστακτο σύστημα. Ζούμε και σε πιανών αρπακτικών τα χέρια έχουν αφήσει τους πολίτες.
2: Πάντως να σου πω τώρα, τα συγκεκριμένα που δεν είναι ιατρία.
1: Είναι
2: σκιτζίδες.
1: Είναι σκιτζίδες, αλλά πώς λειτουργούσαν μόνοι τους?
2: Άλλο, ναι, συμφωνώ, αυτό είναι άλλο. Λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, και πάρα πολλά χρόνια κυβερνάει.

0: Κυρίες και κύριοι, το προηγούμενο σας το έβαλα για το να ακούσετε, για να δείτε ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα της πατρίδας μας και όχι με αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μη μου πείτε ότι η ιστορία αυτού του ιατρείου που έκανε αυτή την υπόθεση με τον τραγουδιστή μας Ζωνάκη δεν ήταν γνωστή. Ήταν ένα άγνωστο ιατρείο το οποίο έπεσε από το διάστημα και επεκαλύφθη τι ρόλο έπαιζε. Πάψτε να αποκρύπτετε την αλήθεια και όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα να εκμεταλλεύεστε με το δικό του τρόπο ο καθένας για να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία αυτά τα πράγματα τα οποία προκαλούν εμετό στην ελληνική κοινωνία και περισσότερο γελάμε ή κατσουφιάζουμε όταν τα ακούμε παρά δίνουμε σημασία στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί επί 1,5 μήνα να ασχολούμεθα με τον Μαζονάκη και τώρα 3 μέρες να ασχολούμεθα με τον Καρβέλα και τη Δύση. Έλεος επιτέλους. Αυτό είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό.
1: Και είναι και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στελέχοι έχουν ρίξει όχι μαύρη πέτρα, μούτζα στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Μαύρη πέτρα!

Αυτό που ακούτε είναι αφιερωμένο σε όλους σας. Επαναλάβω κάτι το οποίο θα το λέω συχνά για να σας γίνει βίωμα, για να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα στην κοινωνία μας σχετικά με το χρήμα. Όλοι μιλάνε για χρήμα. Όλοι μιλάνε για παραδάκι. Όλοι κάνουν όνειρα να αποκτήσουν κάτι το καλύτερο. Είτε είναι σπίτι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε να πάνε καλύτερες διακοπές, είτε μια καλύτερη ζωή. Εγώ όμως θα σας υπενθυμίσω και θα σας πω ότι σε μια χώρα που οι ελληνικές εκφράσεις έχουν εξαφανιστεί, σε μια χώρα που δίνουμε ξένες ονομασίες σε πάρα πολλά θέματα, ενώ υπάρχουν ωραιότατες ονομασίες που θα μπορούσαμε να το δώσουμε στην ελληνική γλώσσα, παράδειγμα ο flyover, ο δρόμος που κάνουμε την Ινέως, τι θα πει flyover? Δεν υπήρχε ελληνική έκφραση να τον ονοματίσουμε flyover, και μας έγινε και συνήθεια και το αποδεχόμαστε. Επανάλαβω λοιπόν και θα πω, το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα, είναι τα χαρτονομίσματα, αλλά συγχρόνως είναι και το βαρύτερο λόγω της δυσκολίας να το αποκτήσεις. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι κάποιοι, αλλά παρόλο το χρήμα είναι ελαφρύ, ασχολούνται με βαριές δουλειές, με αποτέλεσμα να είναι ελαφρύ το χρήμα και να είναι βαρύτερο από τις βαριές δουλειές. Άρα, παρόλο το γεγονός ότι δεν είναι βαρύ το χρήμα αλλά είναι ελαφρύ, υπάρχει μεγάλη δυσκολία για να το αποκτήσετε. Για να αποκτήσει μια κοινωνία χρήμα, πρέπει η ίδια η κοινωνία να επιδιώξει να ασχολούνται αυτοί που εκλέγουν με την κοινωνία και όχι με τον εαυτό τους. Αν οι κυβερνήσεις δεν ασχολούνται με το λαό και ασχολούνται με τον εαυτό τους, η κοινωνία πάντα θα είναι μπατήρισα και θα περιμένει να υλοποιηθούν τα πολιτικά παραμύθια των διαφόρων που κυβερνούν την πατρίδα μας.

Πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών. Το πακέτο μέτρων για τα χρέη και τα καύσιμα. Πόσους αιώνες αυτή τη χώρα μιλάνε για πακέτα μέτρων για τα χρέη. Πόσους αιώνες, εντός εισαγωγικών βέβαια αιώνες, δίνουμε έμφαση στο χρονικό διάστημα για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το οποίο λέω. Πόσους αιώνες αυτή τη χώρα ασχολούνται όλοι με τα χρέη των πολιτών όταν πλησιάζουν εκλογές. Και μετά τις εκλογές οι πολίτες που χρωστάνε γίνονται περισσότεροι από αυτούς που ήταν πριν τις εκλογές. Επομένως, εγώ θα βαφτίσω αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι είναι κυβερνητικό στοίχημα. Και το κυβερνητικό στοίχημα λέω ότι είναι διπλό. Διπλά στοιχήματα δεν υπάρχουν εκτός αν είναι κυβερνητικά. Από τη μία, η στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και στις αυξημένες υποχρεώσεις, και από την άλλη, η διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών. Κυρίες και κύριοι, ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Πώς είναι δυνατόν να διατηρήσεις τις δημοσιονομικές ισορροπίες σε μια χώρα που χρωστάει 500 δισεκατομμύρια και πρέπει να είναι συνεπέστατη στην πληρωμή των υποχρεώσεών της, και από την άλλη να στηρίξεις τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια και στις αυξημένες υποχρεώσεις? Θα πάρω τηλέφωνο το Μέγαρο Μαξίμου και ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός να βγει στην εκπομπή όπως είχε βγει όταν ήταν υπουργός στο παρελθόν και τα λοιπά. Και μιλούσαμε αρκετή ώρα, γιατί ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινε από την Αθήνα στη Λιβαδιά, μου φαίνεται. Και θα κάνουμε μια στα ίσια συζήτηση γύρω από την οικονομία. Δεν μπορεί το κυβερνητικό στοίχημα να ακούμε λέξη κυβερνητικό στοίχημα για τη στήριξη των πολιτών, κύριε Μητσοτάκη. Η λέξη στοίχημα είναι μια έκφραση όπου κερδίζεις και χάνεις. Επομένως θα βάλουμε στοίχημα για τη στήριξη των πολιτών όταν το στοίχημα καταλήγει ή κερδίζεις ή χάνεις? Ή χρησιμοποιούμε τη λέξη στοίχημα ότι θα βοηθήσουμε τους πελάτες για να πληρώσουν τις αυξημένες υποχρεώσεις και συγχρόνως να είσαι συνεπέστατη τις δημοσιονομικές ισορροπίες που χρειάζεται η πατρίδα μας? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτά γίνονται όταν υπάρχει πλεόνασμα στα ταμεία του κράτους. Όταν υπάρχει ενεργητικό στα ταμεία του κράτους και όχι παθητικό. Όταν τα ταμεία του κράτους χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία είναι ρυθμισμένα να πληρώνονται μέχρι μια ορισμένη χρονολογία που μας έδωσαν οι Ευρωπαίοι. Ανεξάρτητα τι λέτε και τι ακούμε, η Ελλάδα είναι υποθηκευμένη και το ξέρετε πολύ καλά. Πάψτε να παίζετε με τον κόσμο. Γιατί ακούμε διάφορες ειδήσεις περί αυξήσεων των μισθών και γελάμε. Σήμερα ο Έλληνας, για να επιζήσει φυσιολογικά και να είναι άρεστα κοιμόμενος το βράδυ στο σπίτι του χωρίς να έχει άγχος, πρέπει να έχει διπλάσιο μισθό από ό,τι έχει σήμερα. Με τα λεφτά που παίρνει ο Έλληνας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα της καθημερινότητος. Και σπίτι να έχει ακόμα. Για φανταστείτε αυτούς που δεν έχουν σπίτι, ρίξτε με ματιά στα ενίκια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, ειδικά εκεί που υπάρχουν πανεπιστήμια, που πληρώνουν οι φοιτητές για κάτι τρύπες διαμερίσματα 30 και 40 τετραγωνικών, κύριε Πρωθυπουργέ, και σκεφτείτε ένα σπίτι 100 μέτρων που πρέπει, μπορεί να μείνει μια τετραμελής οικογένεια, τι ενίκιο πρέπει να πληρώσει, αν το σπίτι δεν δικό της. Υποτίθεται όμως ότι η τετραμελής οικογένεια αυτή έχει δικό της σπίτι. Και εργάζεται τον μπαμπάς με ένα μισθό, ας πούμε ότι είναι 1200, να μην βάλουμε το χιλιάρικο. Πώς θα επιζήσει? Για ρωτήστε τους δημοσίους υπαλλήλους τι παίρνουν. Για ρωτήστε τους αστυνομικούς τι παίρνουν. Πώς θα επιζήσουν? Ανθρώπινα, αξιοπρεπώς, χωρίς να έχουν άγχος, να κοιμούνται ωραία το βράδυ, να ξυπνάνε, να πλύνουν το πρόσωπό τους, να ξυρίζονται και να φεύγουν με χαρά για να πάνε στη δουλειά τους. Για να κάνουμε ένα γκάλωπ κάποια μέρα για να δούμε πόσοι με χαρά πηγαίνουν στη δουλειά τους όταν λένε πρέπει να πάω γιατί πρέπει να ζήσω. Ανεξάρτητα δεν ζω όπως πρέπει με τα λεφτά που έχω. Μια μέρα για να δούμε πόσοι με χαρά πηγαίνουν στη δουλειά τους όταν λένε πρέπει να

0: στο δημόσιο και αλλού. Με σε 120 δόσεις τι θα γίνει, για πέστε μου. Ζήτησε καμία χώρα αυτό το μέτρο, όπως λένε? Ζήτησε τέτοιο μέτρο η αντιπολίτευση? Η λέξη δόσεις υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι λέξεις δόσεις, κυρίες και κύριοι, είναι εξυρτημένη απόλυτα με το περιεχόμενο της τσέπης. Καμία ελληνική τσέπη των σημερινών βασικών ελληνικών μισθών δεν μπορεί να πληρώσει κανένα διακανονισμό, ας είναι και χίλιες δόσεις. Διότι δεν περισσεύουν χρήματα. Επομένως, ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από πολιτικά ή κυβερνητικά μηνύματα. Ο ελληνικός λαός δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Διότι για να γίνουν αυτά τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να υπάρχουν ισχυρότατες δημοσιονομικές αντοχές, λέω εγώ, της οικονομίας μας. Πρώτα θα μας αποδείξει με στοιχεία ότι υπάρχουν...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κυρίες και κύριοι, μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Είναι μια εθνική κρίση που μπήκε σε μια παγκόσμια κρίση. Αν δεν υπήρχε η παγκόσμια κρίση και ήταν η εθνική κρίση, πιθανόν τότε να βρίσκαμε τρόπο, βοηθούμενο και από το περιβάλλον του εξωτερικού, να λύσουμε ορισμένα προβλήματα σύμφωνα με αυτά τα οποία θέλει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Αλλά το χρήμα δεν έχει δικαιολογίες, διότι δεν είναι παίζω παιχνίδια. Το χρήμα είναι μονόδρομος. Έχω χρήμα, πληρώνω. Δεν έχω, δεν πληρώνω. Το θα, μου, θου, του, σου, του και τα λοιπά δεν αντιπροσωπεύει το χρήμα, αντιπροσωπεύει υποσχεολογίες και πράσινα άλογα. Γι' αυτό το μεγαλύτερο όπλο του Έλληνα πολίτη είναι στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσει 100% για να αποδείξει ότι η δύναμη του Έλληνα είναι η ψήφος. Και η ψήφος είναι το ισχυρό όπλο το οποίο στέλνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι θα αποφασίσουν να μιλάνε πολιτικά ειλικρινά και όχι να λένε πολιτικά παραμύθια. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόρη.

0: Πόλης πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα. Μηνύματα από όλο τον κόσμο, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνύματα αμέτρητα από τα Βαλκάνια. Από την Ελλάδα μηνύματα τα οποία είναι μηνύματα προβληματισμού. Έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έναν γνωστό σας, τον κύριο Μαρδά, ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος έχει και άλλα ταλέντα, ειδικά με τη μουσική κτλ. Αλλά έχει πάρα πολύ σωστές τοποθετήσεις σχετικά με τα ελληνοποιημένα προβλήματα τα οποία είναι ατέλειωτα και άλυτα. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι αλήθεια, λέω, κύριε Μαρδά, με ξέρετε και από κοντά και ξέρετε ότι εγώ πάντα λέω αλήθεια. Είστε εκτιμητέως και παράδειγμα προς μίμηση στο δημοσιογραφικό σας λειτουργήμα.
1: Θέλω να μου πείτε. Ευχαριστώ θερμά. Νιώθω μια μεγάλη αμηχανία.
0: Ευχαριστώ. Θέλω να μου πείτε, τι σόι απολογισμό θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι υπάρχει στην επίσκεψη του Ρούμπιο? Ήταν μια βιτρίνα ή ήταν μια προετοιμασία για την εκμετάλλευση του Αιγαίου παρέα με τους Τούρκους και να έχουμε καινούργια ιστορία όπως με τα Σκόπια?
1: Λοιπόν, θα μείνω στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Ρούμπιο, που λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι μια θετική, καλοδεχούμενη δήλωση ειρήνης, αλλά παράλληλα είναι και μια επιτίδια ουδέτερη στάση απέναντι στην επιθετική Τουρκία. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Είπε, απαντώντας σε ερώτηση ένα δημοσιογράφου για το καλώδιο, ότι πρέπει, λέει, να σεβαστούμε και τις ευαισθησίες τρίτων χωρών, εννοώντας την Τουρκία.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τι ρόλο ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής λέει θα σεβαστούμε την ευαισθησία? Ποιος ενοχλεί την ευαισθησία όταν το καλώδιο περάσει μέσα από ελληνικά ύδατα?
1: Ναι, το καλώδιο δεν θα περάσει μόνο μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα. Θα πάει και σε ύδατα που η Τουρκία κακώς και παρανόμως και προκλητικά τα θεωρεί ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενώ στην πρώτη περιοχή, ας πούμε, μετά την Κάσο, μετά τα 6 μίλια τα δικά μας, είναι η νομίμως θεσπιστήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν φαίνεται να το παρακάμπτει ο κύριος Ρούμπιο και να λέει πρέπει, λέει, να δείξετε ευαισθησία στην διαθέσεις της Τουρκίας. Αμέσως θέτει ένα δίκο, ας πούμε, την στάση της Αμερικής, διότι θέλει να δικαιώσει τις αξιώσεις της Τουρκίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το λέω αυτό διότι δεν χρειάζεται ούτε καταστροφολογία αλλά ούτε και θριαμολογία για αυτό το ταξίδι.
0: Πάλι θα σας διακόψω. Υπάρχει μια παροιμία που λέει και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Δηλαδή, ή θα είναι κουμπαράς ή μπιμπελό. Ή θα το κάνουμε το καλώδιο ή δεν θα το κάνουμε. Διότι πάντα όλα αυτά λέγονται προεκλογικά, δυστυχώς.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε χθες σε συνέντευξή του στον Άρη Πορτοσάλτε του Sky ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς έκπτωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
0: Εάν το προχωρήσει το καλώδιο χωρίς έκπτωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί ξέρω ποιο μιλάω, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη.
1: Θα τα δούμε. Μην προδικάζουμε τίποτα. Όλα παίζονται, λέω εγώ. Θέλω όμως να απομυθοποιήσω αυτό το ταξίδι του Ρούμπιο, επαναλαμβάνω, χωρίς να μειώνω τη σημασία του. Γιατί ήρθε εδώ ένας πανίσχυρος υπουργός εξωτερικών. Βέβαια. Λέει ο Ρούμπιο ότι εμείς θα αποτρέψουμε πόλεμο, θα παρέμβει δηλαδή η Αμερική αν υπάρχει αντιπαράθεση των στόλων, έτσι. Το θέμα είναι τι θα πει και το μεγάλο αφεντικό. Πού είναι ποιος? Ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο Τραμπ πολλές φορές παρακάμπτει το State Department, που είναι ο θεσμικός φορέας εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρέμβει και έχουν αποτρέψει πόλεμο πολλές φορές, 7-8 φορές, από το 1955 μέχρι πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία για την εθνική μας υπερηφάνεια, την εθνική μας αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά μας? Τα έχετε πει 100 φορές αυτά. Όταν αυτή τη στιγμή μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ είναι ένα διαπλανητικό φαινόμενο, δύο χώρες που είναι σύμμαχοι να κινδυνεύουν να κάνουν πόλεμο, αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Ακριβώς επειδή η Αμερική έχει εδώ στρατιωτικές βάσεις. Έχει στρατιωτική βάση, αεροναυτική βάση στη Σούδα. Έχει βάση ελικοπτέρων στο Βόλο. Έχει βάση drones στη Λάρισα. Έχει βάση εκπαίδευσης αρμάτων στο λιτόχωρο Πιερίας. Έχει βάση προώθησης κόμβος ανεφοδιασμού με οχήματα και στρατιωτικό προσωπικό στην Αλεξανδρούπολη που προωθείται προς την Ουκρανία. Δεν θέλει μια αντιπαράθεση, διότι αυτές οι βάσεις θα λειτουργούσαν εν κινδύνου.
0: Πώς θα γίνει τότε αυτό το καλώδιο?
1: Το καλώδιο θα γίνει, νομίζω κατά την άποψη του Ρούμπιο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις.
0: Εγώ δεν πείθομαι από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, διότι ο κύριος Μητσοτάκης για προεκλογικούς λόγους λέει πολλά. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, έχει κάνει πολλά το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης που δεν τα έχει κάνει κανείς Έλληνας πρωθυπουργός. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Έχει λησάξει η Τουρκία, διότι αυτός ο χάρτης είναι ο χάρτης της Σεβίλης που ήθελαν τόσα χρόνια αυτοί που έχουν μια πατριωτική, ας το πούμε, στάση απέναντι στην Τουρκία. Και υιοθέτησε αυτό το χάρτη. Αλλά και άλλες ενέργειες, τις οποίες έχω απαριθμίσει άλλες φορές σε τηλεφωνικές μας παρεμβάσεις. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι αυτή η στάση του Ρούμπιο, ενώ όπως είπα προηγουμένως είναι φανταχτερά φιλοειρηνική, είναι και στάση ημίων. Διότι τι έκαναν οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί και στα ημία παρενέβησαν, απέτρεψαν πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας και η κατάληξη ποια ήταν? Να μην έχουμε κυριαρχία σε αυτές τις δύο νησίδες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και σε απροσδιόριστο αριθμό νησίδων καθ' όλο το μέτωπο του Αιγαίου.
0: Μήπως ήταν η συμφωνία πίσω από τις κουρτίνες? Γιατί άλλα λέμε επισήμως, γιατί αυτό που είπατε.
1: Όχι, μπροστά.
0: Ναι, ωραία, αυτό που είπατε για τις δύο νησίδες όμως είναι απαράδεκτο. Προσβάλλει την εθνική μας συνείδηση και την εθνική μας αξιοπρέπεια.
1: Μα δεν είδα κανένα να πάει να επιβεβαιώσει την ελληνική κυριαρχία.
0: Έτσι,
1: δεν είδα
0: μπράβο.
1: Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τώρα βέβαια η κυβέρνηση, ούτε ο Σαμαράς, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Η λέξη εθνική συνείδηση υπάρχει ή υπάρχει μόνο η λέξη στόχος είναι οι πολιτικές πολυθρόνες?
1: Υπάρχει εθνική συνείδηση.
0: Πούντι.
1: Και να σας πω κάτι, να το πω ευθέως. Αυτή η ουδέτερη δήλωση του πλέον αντιτούρκου γερουσιαστή Ρούμπιο, έτσι το θυμόσαστε,
0: ναι.
1: Μαζί με το Μενέντες ήταν η εμπροστοφυλακή του φιλελληνικού λόμπι εναντίον της Τουρκίας. Είχανε κάνει δύσκολη τη ζωή των Τούρκων, τη ζωή του Ερντογάν, χτυπώντας από το Κογκρέσο. Έρχεται λοιπόν τώρα με από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών και αλλάζει απόψεις. Πρέπει, λέει, να σεβαστείτε και τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Δηλαδή,
0: μα γι' αυτό το πράγμα ήρθε ο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν είναι για τίποτα άλλο.
1: Ήρθε φυσικά και γι' αυτό, αλλά και για την ενέργεια. Άρα λοιπόν παίρνει μια ουδέτερη θέση και αυτό τι δείχνει? Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και δικαιώνει την πολιτική του Μητσοτάκη, ο οποίος τον Ιούλιο του 2024 δεν προχώρησε να έρθει σε σύγκρουση όταν οι Τούρκοι κατέβασαν απέναντι στο ιταλικό πλοίο το ερευνητικό το δικό μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατέβασαν 5 φρεγάτες και εμείς στείλαμε μια φρεγάτα.
0: Ωραία.
1: Και έρχεται τώρα, ας πούμε, και κατηγορείται ο Πρωθυπουργός επειδή έκανε, λέει, υποχώρηση. Εγώ δίνω περιθώρια στον Πρωθυπουργό ως μελετητής όλη τη προϊστορία των ελληνοτουρκικών κρίσεων.
0: Υπάρχει μια παροιμία
1: Και λέω, αυτή η υποχώρηση, εγώ τη χαρακτηρίζω, την λέω αναδίπλωση. Διότι τώρα, με μια ευφυή και απλή κίνηση, βάζει μπροστά τη γαλλική εταιρεία Meridiam και λέει στους Τούρκους, πάμε. Το τι θα γίνει, θα το δούμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε οι Γάλλοι να έχουν ωραίες παρτίδες με τους Τούρκους σε ορισμένα άλλα πράγματα, ανεξάρτητα η εταιρεία αν είναι γαλλική.
1: Υπέγραψαν προχθές αμυντική συμφωνία συνεργασίας για την τεχνολογία, για τις βιομηχανίες, για ασκήσεις, για συνεκπαιδεύσεις κλπ. Ας μας γίνει μάθημα ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι μια χώρα όπως η Γαλλία θα απαγκιστρωθεί, ας πούμε, από τις σχέσεις της στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Σαν
0: πολύ ωραία,
1: Μεσογείο,
0: πολύ ωραία.
1: Και δεν θα έχει σχέσεις με την Τουρκία.
0: Έχω επαναλάβει.
1: Το θέμα είναι ότι παραμένει σε ισχύ,
0: ναι,
1: η συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή.
0: Ωραία.
1: Εκεί μένω εγώ.
0: Έχω επαναλάβει λοιπόν μια έκφραση εδώ πέρα εκατομμύρια φορές και την επαναλάβω ακόμη μια φορά που είχε πει ο Στάλιν. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης λοιπόν και μιλάει για όλα αυτά τα οποία μιλάει, αλλά ξεχνάει να μας πει για το πετρέλαιο που λέγαμε παλαιότερα ότι θα βγάλουμε από το Αιγαίο, ξεχνάει να μας πει για το πετρέλαιο που θα βγάζουμε από την Κρήτη και ξεχνάει να μας πει ποιες είναι οι εξελίξεις για το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτά ενδιαφέρουν τον Έλληνα. Όλα τα άλλα τα οποία θα δώσουν λεφτά στα ταμεία και θα κάνουν τον Έλληνα να μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, γιατί σήμερα έχει μπατηλίκη και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτά
1: ναι,
0: μας τα λένε σε δεδομένες στιγμές.
1: Ο Έλληνας ημεροβιαζιάζεται με την αγωνία αν θα βγάλει εισεύρων φυσικό αέριο ή πετρέλαιο νοτίως της Κρήτης. Ποιος Έλληνας, ενδιαφέρονται οι Έλληνες για τα εθνικά προβλήματα? Πηγαίνουν στις ακριτικές μας περιοχές οι άνδρες των ΤΕΑ, πηγαίνουν στις εκπαιδεύσεις?
0: Σας είπα κάτι ότι το πρώτο...
1: Λοιπόν, σε ένα νησί που ξέρω είναι 1000 οι εθνοφύλακες και στις εκπαιδεύσεις κάθε Κυριακή πηγαίνουν 50 άτομα.
0: Έχετε δίκιο, σας είπα τι...
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη. Σας είπα τι είπε ο Στάλιν. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Εκμεταλλεύονται την ξεχασιά των λαών οι πολιτικοί και κάθε μέρα πέφτει καινούριο δούλεμα με αποτέλεσμα να ασχολείσει ο ελληνικός λαός με το σήμερα και όχι με το χθες. Δηλαδή, πού είναι τα πετρέλαια, πού είναι ο πλούτος που έχουμε σε αυτή τη χώρα? Κρυμμένος είναι.
1: Μα συγγνώμη. Έχουμε πει, και θα το ξαναπώ, η Σεύρον είναι ενδοτίος της Κρήτης και ετοιμάζεται μέσα στο καινούριο χρόνο να κάνει ερευνητική γεώτρηση. Πότε ξανάγινε αυτό?
0: Πότε?
1: Μετά από μισό αιώνα ξαναγίνονται.
0: Για να δούμε, θα γίνει.
1: Λοιπόν, προσέξτε, η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ικανοποιεί τους χρόνους ενός τηλεοπτικού δελτίου.
0: Ωραία.
1: Άλλος είναι ο χρόνος στα εξωτερικά θέματα.
0: Επειδή ο χρόνος φεύγει, έχουμε να μου πείτε για την ομιλία στην Πνίκα ή για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν σχετικά με την ιστορία με τη βενζίνη και τα πετρέλαια που θα αγοράσουν οι Αμερικανοί από τους Ρώσους και με την πανίσχυρη δύναμη που έχουν οι Ρώσοι σχετικά με τα αποθέματα ενέργειας τα οποία έχουν.
1: Λοιπόν, συνοπτικά, έπρεπε να πληρώσει δισεκατομμύρια ο κύριος Ρούμπιο που του δώσαμε αυτό το τρομερό ιστορικό πολιτιστικό φόντο την Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Παράλληλα του δώσαμε και 4 δισεκατομμύρια γιατί θα αγοράσουμε όπλα. Αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια με το επιτόκιο 5-6%.
0: Κυκλοφόρησαν αυτά ή τα λέει ο κύριος Μαρδάς?
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς τα λέτε. Κυκλοφόρησαν στα δελτία ειδήσεων.
1: Εγώ δεν βλέπω δημοσιογράφους να προχωρούν τα θέματα και να κάνουν έρευνα.
0: Μα ποιος δημοσιογράφος θα πει για 4
1: δισεκατομμύρια?
0: Μα αν πούνε ότι θα αγοράσουμε όπλα 4 δισεκατομμύρια, οι Έλληνες θα πούνε εμείς πεινάμε και εσείς αγοράζετε όπλα.
1: Κοιτάξτε, εφόσον δεν έχουμε δική μας αμυντική βιομηχανία, αγοράζουμε από τους Αμερικανούς.
0: Ναι, αλλά κάποτε είχαμε πανίσχυρη εθνική συνείδηση. Την ξεχάσαμε αυτή και τώρα έχουμε οικονομική συνείδηση, γιατί πρέπει να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, έρχομαι σε αυτό που μου είπατε, γιατί σέβομαι το χρόνο σας για την ομιλία στην Πνίκα. Ήταν ένας ύμνος στην αθηναϊκή δημοκρατία, στον ελληνικό πολιτισμό, σε αυτό που δημιουργήθηκε εκεί, στις αξίες της Δύσης. Παράλληλα, ήταν όμως και μια αναφορά στον εθνικισμό. Θυμόσαστε τη φράση που είπε? Μέχρι πρότινος δε ο εθνικισμός ήταν βρώμικη λέξη.
0: Ναι,
1: κυρία, και παραμένει, κυρία Ρούμπιο, βρώμικη λέξη. Γιατί πάνω στον εθνικισμό έχουν γίνει τεράστια εγκλήματα. Και αναφέρομαι στον εθνικισμό και όχι στην έννοια του υγιούς πατριωτισμού. Δεύτερον, δεν αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο, στο λόγο, στον αντίλογο και στο διάλογο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι περνάει πάνω από τη βάση. Γιατί όλο αυτό είναι απανταδόρικο για τον ελληνικό πολιτισμό και ήταν μια μεγάλη διαφήμιση. Όσον αφορά το άλλο σας ερώτημα, που είναι πολύ σημαντικό, το ότι χθες συμφώνησε ο Πούτιν με τον Τραμπ να απελευθερώσει η Ρωσία από μεγάλες ποσότητες πετρελαίου ώστε να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι μια κίνηση απελπισίας του Τραμπ, γιατί βλέπει ότι πηγαίνει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και έχει 70% αυξηθεί το ντίζελ στην Αμερική. Συμφώνησε λοιπόν να ρίξει η Αμερική στην αγορά, συμφώνησε να ρίξει η Ρωσία στην αγορά της Αμερικής και γενικότερα στην ευρύτερη αγορά του κόσμου. Στην αρχή ένα ποσό 300.000 τόνοι πετρελαίου, μετά 500.000 τόνους πετρελαίου και η τρίτη κίνηση θα είναι 1.000.000 τόνοι πετρελαίου. Μήπως και πέσουν οι τιμές? Ρώτησα ειδικούς πριν βγούμε στην εκπομπή σας και μου είπαν αυτά τα ποσά δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσουν και είναι με ερωτηματικό κατά πόσο θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Μόνο ένα δεξαμενόπλιο παίρνει 300.000 τόνους. Άρα η παρέμβαση αυτή είναι με ένα ερωτηματικό. Και αυτή όμως η άδεια που έδωσε και η προτροπή που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν έρχεται σε σύγκρουση με το εμπάρκο που είχαν επιβάλει οι Ευρωπαίοι στη Ρωσία.
0: Πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο. Έρχονται εδώ πέρα τέλειο τα μηνύματα τα οποία σας δίνουν συγχαρητήρια για τις σωστές οικονομικο-δημοσιογραφικές τοποθετήσεις σας. Αλλά όλοι ρωτάνε, είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι τα χρέη σας θα τα ρυθμίσουμε σε 120 δόσεις από τόσες που είναι? Είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε εκείνο, να ρυθμίσουμε το άλλο, όταν ο Έλληνας σήμερα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο ποστό του ελληνικού λαού και δεν μιλάει για τις πηγές πλούτου που θα μπορούσε αυτή η χώρα, όταν μαθαίνουμε ότι πολλά δημητριακά, πολλά κτηνοτροφικά προϊόντα φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό και δεν έρχονται στην ελληνική αγορά, ότι γίνεται ένα πάρτι εξαγωγών από τα ποιότητα προϊόντα. Ο Έλληνας έχει προβλήματα οικονομικά και αντί να πει θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και να το κάνουμε, γίνονται συνέχεια διάφορες δηλώσεις γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε για να δημιουργήσουμε μια καλή ατμόσφαιρα προεκλογική στον κόσμο και θα κάνουμε 120 δόσεις. Ποιος μπορεί να πληρώσει δόσεις σήμερα? Και 300 δεσκά δεν μπορεί να πληρώσουν.
1: Ωραία. Ας το αξιολογήσουν αυτό οι πολίτες και θέλουν να βγει ένα άλλο κόμμα και να πει, κύριε, εγώ έχω αυτή την πρόταση.
0: Κάποτε μου αναλύσατε την έκφραση πλήση του εγκεφάλου. Την έχετε αναλύσει πολιτικο-οικονομικά. Ναι. Αυτή η έκφραση πλήση του εγκεφάλου μήπως εφαρμόζεται απολύτως τέλεια στην πατρίδα μας, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ξεχνάει τα προβλήματα και να επηρεάζεται από τα καθημερινά θέματα όταν γίνεται πλήση του εγκεφάλου με το ζευγάρι των τραγουδιστών ή με το ιατρείο που έκανε αυτά που έκανε? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? 1,5 μήνα το θέμα με τον Μαζονάκη και μια εβδομάδα τώρα με τους δύο τραγουδιστές. Αυτά είναι τα προβλήματα της χώρας? Ή γίνεται μια πλήση του εγκεφάλου η οποία αφορά και εσάς, που πρέπει να δώσετε μια σωστή απάντηση όπως συνηθίζετε?
1: Λοιπόν, για να γίνει πλήση εγκεφάλου χρειάζεται να υπάρχει εγκέφαλος.
0: Ακριβώς. Σωστόν.
1: Λοιπόν, οι Έλληνες, οι οποίοι γκρινιάζουν για τις 120 δόσεις και γκρινιάζουν για την πλήση εγκεφάλου, πάνε και καταξιώνουν τις τηλεοπτικές εκπομπές που προβάλλουν αυτά που είπατε. Τη Βύση, τον Καρβέλα, την πλασμαφαίρεση και όλα τα εγκλήματα και τους βιασμούς και τα φέρετρα. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν, καταξιώνουν αυτές τις εκπομπές, δημιουργούν ήρωες, τηλεοπτικούς ήρωες, καταναλώνουν αυτό τον τηλεοπτικό σανό και έρχονται μετά και επικρίνουν.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και μια έκφραση που λέγεται.
1: Αν υπάρχει λοιπόν εγκέφαλος, είναι σχιζοφρενικός.
0: Υπάρχει και μια έκφραση, κύριε Μαλά, που λέγεται πλήση του εγκεφάλου, η οποία είναι σοφή, ναι, και μάλιστα κυριαρχεί σε όλη την Ιφίλιο. Μήπως η πλήση του εγκεφάλου έχει τέλεια αποτελέσματα στο ανθρώπινο είδος, με αποτέλεσμα να επιτυχάνει πάντα?
1: Όταν εκθέτεις τον εγκέφαλό σου στην πλήση, τότε φταίς εσύ ο ίδιος. Φταίς εσύ, Έλληνα πολίτη. Γιατί τώρα υπάρχει το δικαίωμα και η δυνατότητα των επιλογών. Υπάρχει πολυφωνία, υπάρχουν πολλές εφημερίδες, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν έντυπα. Υπάρχει το διαδίκτυο που δεν υπάρχει λογοκρισία επιχειρηματική, κυβερνητική ή κομματική.
0: Σωστά.
1: Και όμως τι γίνεται στο διαδίκτυο? Η κακοήθεια, η απρέπεια, η χιδεότητα, η αριστικότητα και η εχθροπάθεια. Να το παράδειγμα της δημοσιογραφίας των πολιτών. Δεν τους αρέσει η δική μας επαγγελματική δημοσιογραφία. Είδαμε και πώς δημιουργούν τα πρότυπα αυτά οι ίδιοι πολίτες που είναι στα μέσα τα κοινωνικά, τα social media.
0: Και γι' αυτό εγώ δεν είμαι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Ναι, λοιπόν, δίνουν εξετάσεις και οι πολίτες.
0: Και καλό σακάκι να μην φοράς, στο διαδίκτυο μπορείς να εξαφωνήσει. Τι σακάκι είναι αυτό που φορά αυτός?
1: Ναι.
0: Δεν μου λέτε, πώς βλέπετε, θα έχουμε εξελίξεις γύρω από τα αποτελέσματα των εκλογών κτλ. Και θέλω να πείτε και σαν δημοσιογράφος κάτι άλλο, το οποίο τώρα ήρθαν ερωτήματα. Σχετικά με τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ρεκόρ παγκόσμιο έχουμε.
1: Εγώ θεωρώ ντροπή το ότι εδώ και 2 χρόνια ασχολούνται δημοσιογράφοι και πολιτικοί και πολίτες, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, με τις δημοσκοπήσεις. Μα είναι δυνατόν να δίνω βάση σε μια δημοσκόπηση που όταν ανακοινώνεται και αναλύεται είναι ήδη ανεπίκαιρη?
0: Ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν να δίνουμε βάση σε αυθόρμητες, πρόχειρες και άσκεφτες απαντήσεις? Είναι δυνατόν η αυθόρμητη απάντηση να περιβάλλεται με τη μαγεία ενός αριθμού? Είναι δυνατόν να συγκρίνω δημοσκόπηση με τις επίσημες θεσμικές εκλογές? Είναι ανόητο.
0: Σωστόν.
1: Ο Μητσοτάκης αρέσει, δεν αρέσει, κυβερνάει με το 41%.
0: Ναι, ωραία, αλλά από την άλλη μεριά αυτές τις δημοσκοπήσεις κάποιος τις πληρώνει. Και μάλιστα μαθαίνω το ρεκόρ των δημοσκοπήσεων το έχει η σημερινή κυβέρνηση που δίνει εντολή σε δημοσκοπήσεις. Αλλά και όλα τα άλλα τα κόμματα που βρίσκουν τα λεφτά και πληρώνουν, αμέτρητες.
1: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και έχουν παραστήρει όλους τους δημοσιογράφους, αντί να κάνουν ρεπορτάζ, έρευνα και αποκαλύψεις, να σχολιάζουν αριθμούς.
0: Είναι δυνατόν να διαβάζουμε, κύριε Μαρδά, μια δημοσκόπηση αντί να ανακοινωθεί στις 28 του μηνός, ανακοινώθηκε στις 27, μια μέρα νωρίτερα? Οπότε οι μετρήσεις δεν ολοκληρώθηκαν για μια μέρα, επειδή τους βόλευαν οι μετρήσεις να ανακοινωθούν μια μέρα νωρίτερα? Αυτό το πράγμα δεν είναι και αδίκημα κατά κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας και ελέγχου των δημοσκοπήσεων.
0: Μήπως αυτή η επιτροπή διοντολογία ενοχλείται πιο πολύ από την εκπομπή του Παπαζαφυρίου και δεν τους ενοχλούν οι δημοσκοπήσεις?
1: Όποιος έχει λοιπόν ένσταση, αντίρρηση και διαφωνία μπορεί να κάνει μια προσφυγή και να εξεταστεί διοντολογικά αν τηρούνται.
0: Εξετάζεται διοντολογικά?
1: Υπάρχει δυνατότητα να εκσταθεί η αντιπροσωπευτικότητα.
0: Ωραία το είπατε, υπάρχει δυνατότητα.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία.
0: Πολύ ωραία το είπατε, υπάρχει δυνατότητα. Άρα υπάρχει και η μη εφαρμογή της δυνατότητας, άμα θέλουμε.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Μα υπάρχει εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια απέραντη ανοχή.
0: Δεν μου λέτε, πώς βλέπετε ότι ενώ έχουμε μήνες ακόμα για τις εκλογές, το σύμπαν ασχολείται με τις εκλογές και τα λοιπά, ενώ μες στη Βουλή έπρεπε να συζητάνε αυτοί που πληρώνονται από την τσέπη μας θέματα του ελληνικού λαού και προβλήματα του ελληνικού λαού, τα οποία είναι αμέτρητα.
1: Μα να συνεχίσω προηγουμένως αυτό που είπα. 2 χρόνια ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις και με τον προεκλογικό αγώνα. Ουσιαστικά είμαστε εδώ και 2 χρόνια σε ένα άτυπο προεκλογικό αγώνα. Οι βουλευτές περιφέρονται στα κανάλια, διεξέρχονται τα θέματα με μια επιπολαιότητα, αντί να δίνουν έμφαση στο νομοθετικό έργο.
0: Δεν υπάρχει κώδικας διοντολογίας.
1: Βεβαίως, υπάρχει κώδικας διοντολογίας και μάλιστα όταν ένας βουλευτής αποουσιάζει συγκεκριμένες ημέρες από τη συνεδρία της Βουλής, υπάρχει δυνατότητα ο πρόεδρος και η αρμόδια επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις ακόμα και στέρηση της αποζημίωσης.
0: Επίσης, επειδή έχετε εμπειρία, η έκφραση των απόψεων κάποιου κόμματος δεν πρέπει να εκφράζεται ακόμα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδωτημένοι από το κόμμα. Γιατί εδώ κάθε μέρα βλέπουμε εκλογές με διαφορετικούς ανθρώπους να εκπροσωπούν τα κόμματα και να ακούμε την ιστορία της ζωής του καθενός, ο οποίος πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση από τον συνάδελφό του ιδίου κόμματος που ήταν στην προηγούμενη μέρα σε κάποια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, το ερώτημα σας ποιο είναι σε μένα.
0: Το ερώτημα είναι, όταν δεν υπάρχει διοντολογία στη σωστή ενημέρωση και στη σωστή συζήτηση με τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν τα κόμματα και οποιοδήποτε βγαίνει σε μια εκπομπή δημοσιογραφικά, σας ρωτάω, μπορεί να έχει αποτέλεσμα θετικό για τη μόρφωση του ελληνικού λαού σε πολιτικά δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός μπορεί να αξιολογήσει τις βουλευτές τώρα στις εκλογές που έρχονται. Και να καταξιώσει αυτούς που είναι μεθοδικοί, που είναι σωμνοί, που είναι σοβαροί, που είναι διαβασμένοι. Και να μην καταξιώσει τους φωνακλάδες, τους απρεπείς και τους φρασείς.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντα θα τονίζω όχι μόνο την ευθύνη των βουλευτών και των πολιτικών, αλλά και την ευθύνη της.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

better listen.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.